0: Ένα παράδειγμα. Ο Καδάφης είναι μέγιστος και ο αγαπημένος μου ποιητής. Δεν τον ήθελα να τον μελοποιήσω ποτέ, διότι δεν άκουσα στην ποιήση του μέσα μουσική. Είναι κάτι άλλο που έχει ο Καβάφης. Το φιλοσοφικό αυτό που έχει μέσα, το σκεπτικό που έχει, το χαριτωμένο, το λυρικό, το δικό του λυρισμό που έχει. Και τι έκανα με τον Καβάφη, έκανα 4 τραγούδια τα οποία είναι απαγγελία μες, και πίσω έχω βάλει μια συνοδεία οργάνων με τα οποία προσπαθώ να δώσω το χαρακτήρα, να βοηθήσω τον απαγγελέα, την απαγγελία. Δεν τον μελοποίησα. Και γι' αυτό παρατηρώ ότι πολλές φορές πολλοί συναδελφοί μου μελοποιούν στίχους που εγώ δεν θα μπορούσα να βάλω μουσική.
1: Ναι.
0: Πιθανόν αυτή.
1: Το κάτι διαφορετικό που ακούει ο καθένας.
0: Πιθανόν αυτή να το ακούει.
1: Στον στίχο.
0: Αλλά
1: που έχει μπροστά.
0: Το γεγονός όμως είναι ότι με αυτόν τον τρόπο έστω κατάφερε η μουσική, η ποιήση μεγάλη να φύγει από τα ράφια των σπιτιών των μεγαλοαστών βασικά μέσα ή των διανοωμένων και να μπει σε μια ταβέρνα, να πάει στη γειτονιά.
1: Ναι.
0: Ένα μικρό να τραγουδάνει ένα το χελιδόνι, ένα μπαρκάρι ή αυτά. Θα μου πείτε, μα το καταλαβαίνει αυτό? Λέω να το καταλαβαίνει. Δεν είναι να το καταλάβει. Διότι το ρήμα καταλαβαίνω δεν έχει να κάνει με την τέχνη. Έχει κάνει με την επιστήμη.
1: Είναι η τέχνη την αισθάνεσαι.
0: Την αισθάνεσαι, την νιώθεις κλπ. Και εγώ νομίζω ότι λέγοντας άρμπηκε με τα μάτια σου το φως της οικουμένης, ο τελευταίος άνθρωπος που θα είναι ένας βοσκός ακόμα θα καταλάβει.
1: Θα καταλάβει.
0: Θα καταλάβει.
1: Το νόημα.
0: Και αν δεν καταλαβαίνει λογικά τι είναι αυτό, έτσι.
1: Τον διαπερνά.
0: Τον διαπερνά.
1: Το αισθάνεται.
0: Λοιπόν, κάναμε μια επανάσταση η οποία είναι μοναδική στον κόσμο. Και αυτό το πράγμα έπρεπε να το διαφυλάξουμε σε ακόριο φθαλμού και να το διαδώσουμε, να μεταδώσουμε σε άλλες γενιές κλπ. Και παρότι υπάρχουν νέοι συνθέτες που δουλεύουν πάνω σε αυτή τη γραμμή, το δυστύχημα είναι ότι αυτό το κίνημα, ολόκληρο το κίνημα δεκαετίας του 60, από τον Χατζηδάκη να πάρεις μέχρι τον Μικρούτσικο, αυτό χτυπήθηκε και έφυγε από τα ραδιόφωνα. Έχουμε 1000 ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δεν μπορούσε οι 100 από αυτούς να θυμίζουν αυτά τα τραγούδια. Και οι 1000 συμφωνούν αυτά. Θα μου πει τότε ότι υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας. Μα τι είναι αυτό, όλοι μαζί να μην θέλει κανένας? Δεν τους αρέσει κανένα μια μελωδία του Χατζηδάκη ή μια θεωρία του Ξαρχάκου, μια μελωδία του Σαββόπουλου? Τόσο πολύ χάνει ένα.
1: Επειδή είπατε για Χατζηδάκη και πριν σας ρώτησα για ανταγωνιστές, υπήρξατε φίλοι ή ανταγωνιστές?
0: Είμαι θεαστές της μουσικής και ίδιο.
1: Το καλύτερο.
0: Είμαστε πάρα πολύ φίλοι και εκείνο που είχε σημασία για μένα είναι ότι θαύμαζα το Χατζηδάκη.
1: Και φαντάζομαι και εκείνος εσάς.
0: Και τα τραγούδια του, γιατί βασικά τα οποίος ήταν, με προκαλούσαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα ζήλευα. Είναι μεγάλη δουλειά να ζηλεύεις. Όταν ζηλεύεις τότε επιστατεύεσαι.
1: Γίνεσαι δημιουργικός.
0: Θα κάνουμε κάτι άλλο.
1: Θα γίνεις λίγο καλύτερος.
0: Μετά το Χατζηδάκη.
1: Είναι υγιές.
0: Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι, να πω, μετά το λόγιο με προκάλεσαν να πω να κάνω και εγώ κάτι καλύτερο, κάτι.
1: Εδώ με φέρετε για να σας ρωτήσω για το σήμερα και με αυτό θα κλείσω την πολύ ωραία κουβέντα μας. Αν θα αποτολμούσατε να δώσετε το χρήσμα της διαδοχής σε κάποιο σύγχρονο νεότερο συνθέτη, και αν δεν θέλετε να μου πείτε όνομα, ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία θα λέγατε ότι στη σημερινή πραγματικότητα σας εκφράζουν? Έστω και στη μουσική που ακούν οι νέοι μας σήμερα.
0: Ναι. Καταρχήν έχουμε πάρα πολύ, δεν είναι όπως σε άλλες εποχές που υπήρχε μια φυσιολογική μεταφορά της μιας γενιάς προς την άλλη. Δηλαδή και η γενιά του Τσιτσάνη, ας πούμε, πήρε από προηγούμενες συνθέτες, μελωδίες κλπ. Τις έκανε δικές τους και έκανε την σχολή, ας πούμε, Τσιτσάνη. Έτσι. Εμείς τώρα με το Χατζηδάκη, ας πάρουμε τους δύο που είμαστε οι πιο μεγάλοι σε ηλικία, ξεκινάμε. Επηρεαζόμαστε από αυτούς. Παίρνουμε

0: στοιχεία.
1: Των ανθρώπων που δομίζουμε τα στοιχεία και φτιάχνουμε μια δική μας πλέον μουσική σχολή κλπ. Και δημιουργείται ένα ολόκληρο κίνημα τέτοιο. Αυτό κίνημα σταματάει δυστυχώς. Σταματάει διότι έχουμε μια εισβολή απότομη, ας πούμε, λόγω του τρόπου της διασκέδασης, όπου δεν έχουμε πλέον τις ΠΟΑΤ, έχουμε αυτά τα τερατώδη κέντρα με 3.000 κόσμο μέσα κλπ. Ο τρόπος της διασκέδασης που κρίνεται η ποιότητα από την κατανάλωση του ίσκι ή των λουλουδιών κλπ. Οπότε πλέον δεν υπάρχουν συνθέτες πλέον. Είναι το κομπιούτερ που μιλάει.
0: Έχετε κακό έκανε το κομπιούτερ.
1: Έχετε και ξένη μουσική. Το κομπιούτερ, ακούστε κάτι, είναι ένα όργανο.
0: Βοηθάει αυτό το όργανο ή προτιμάτε το παραδοσιακό τρόπο, το χαρτί?
1: Όχι. Αν ήμουν πολύ νέος και είχα αυτές, μπορούσα να γράψω έργα για κομπιούτερ. Έχω γράψει ξανά μια ολόκληρη μουσική για τον Δήμο Τύρανο, για τον Κιμούνι, με κομπιούτερ. Όλη η μουσική. Είναι θαυμάσιο όργανο. Ναι. Σαν όργανο. Αλλά δεν είναι όμως συνθέτης του κομπιούτερ.
0: Να γράφεις εσύ για το κομπιούτερ και όχι το κομπιούτερ για σένα.
1: Να γράφεις εσύ για το κομπιούτερ. Εδώ γράφει το κομπιούτερ για σένα. Δηλαδή έχουν βρεθεί από ορισμένα στάνταρ επάνω στα κομπιούτερ, στάνταρ επιτυχίας, που είναι ο τάδε ρυθμός, ο οποίος μπαίνει πρώτο τάκα, τάκα, τάκα, τάκα. Αυτός ο ρυθμός είναι σήμερα. Ένα, δύο. Και μετά από εκεί και πέρα μπαίνουν ορισμένα μοτιβάκια, ας πούμε, έτσι, που να μην ενοχλούν, που να μπορέσουν να ξεσηκώσουν τον κόσμο, και το κτίσμα θα είναι φυσικά να ανεβεί η κυρία αυτή, η οποία παρουσία του συζύγου της, να ανεβαίνει στο τραπέζι επάνω και να δείχνει όλες τις ομορφιές σε όλη την αίθουσα μας. Τα χορεύοντα, τσιφτετέλη κλπ. Δηλαδή η αποθέωση του κιτς και η αποθέωση, ας πούμε, της, θα το έλεγα, και της ανηθικότητας, γιατί δεν είμαι παλαιών αρχών, αλλά θα ήθελα, ας πούμε, μια γυναίκα να σέβεται τον εαυτό της καταρχήν.
0: Έχετε μια πολύ ρομαντική εικόνα.
1: Πολύ ρομαντική, έτσι.
0: Γυναίκας.
1: Δεν γίνεται. Πρέπει μια.
0: Τη βλέπετε με πολύ σεβασμό.
1: Δεν μπορεί να την αξιευθυλίζει τον εαυτό της. Δηλαδή η γυναίκα, όπως είπε προηγουμένως, τα θεωρώ μέσα στα τρία μεγάλα.
0: Γι' αυτό το είπα.
1: Μεγάλα
0: τη βλέπετε
1: στοιχεία,
0: λοιπόν, με σεβασμό.
1: Τα πολιτισμό λουλούδι κλπ. Θα έχει δικαίωμα να πηγαίνει εκεί και να. Ένα ωραίο πράγμα. Λοιπόν, δεν έχω αυτή την εποχή, δηλαδή η τελευταία γενιά η οποία κάπως με ακουμπά είναι Μαχαιρίτσας, Τσακνής, Μάλαμας.
0: Υπάρχουν στοιχεία εκεί που βλέπετε.
1: Και για παπάζι, ακούω ορισμένα. Αυτοί είναι οι τελευταίοι που έχουν κάποια σχέση. Κύριοι με τον Σαββόπουλο έχουν πιο πολύ, και άλλοι με τον Χατζηδάκη, πολύ λίγοι με εμένα. Αλλά μάλιστα εξακολουθούν να έχουμε μια συνέχεια. Μετά από αυτούς δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει χάος. Αλλά σε αυτό το ερώτημα που μου βάζετε, να μου επιτρέπετε να πω ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου κάποιον ο οποίος να χρήζει κάποιον. Να
0: κοιτάξει. Ξέρετε, το λέω.
1: Το υπότι. Αυτό είναι ωραίο για τα έργα που βλέπουμε με τους υπότες.
0: Έχετε καταγράψει όμως μια μουσική διαδρομή η οποία είναι αναμφισβήτητη. Κανείς δεν μπορεί να πει κάτι για εσάς. Ίσα-ίσα είναι όλοι θαυμαστές σας. Είστε ένας μεγάλος Έλληνας συνθέτης. Είστε ο Έλληνας, ο δικός μας Μίκης, ο Μίκης της Ελλάδας, και αυτό το ξέρετε και δεν είναι κομπλιμάν. Νομίζω ότι το αισθάνεστε, και να βγείτε μόνο στον δρόμο θα το νιώσετε από τον κόσμο πώς αισθάνεται απέναντί σας. Οπότε ο λόγος σας μετράει και μουσικά περισσότερο από κάθε τον λόγο.
1: Γι' αυτό πρέπει να είμαι και εγώ πολύ προσεκτικό.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Και σεμνός.
0: Σεμνός είστε πάντα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την μικρή περιπλάνηση που κάναμε στη ζωή σας. Δεν καλύπτεται η ζωή σας αν τον ακλάτε ζωή έναν ολόκληρο αιώνα, τον 20ο αιώνα, όπως έχει πει και ο Γκι Βάγκνερ, είναι ο βιογράφος σας. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Βέβαια, στην υποδοχή σας.
1: Και εύχομαι τα έργα που θα παρουσιάσετε να βρουν ανταπόκριση.
0: Θα είναι βέβαιο ότι θα βρουν ανταπόκριση στο κοινό, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση της Βουλής των Ελλήνων που φιλοξενείται στο κτίριο της Φιλελλήνων στον εκθεσιακό χώρο, και είναι η πορεία σας, η μουσική, η πολιτική πορεία σας, είναι όλη σας η ζωή. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Η υπεραγορά τροφίμων Τιτάν είναι και πάλι μαζί μας. Οι γιορτές είναι συνώνυμες με τα ελληνικά προϊόντα. Στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Τιτάν θα βρείτε ό,τι ζητάτε για το γιορτινό τραπέζι σας. Στο ανανεωμένο Τιτάν θα βρείτε την καλύτερη ποιότητα με ασυναγώνιστες τιμές και πάντα με σεβασμό στον πελάτη. Τώρα μοναδικά γλυκά, κουλουράκια, βασιλόπιτες, κεράσματα για τις γιορτές σε μια απίθανη ποικιλία, πάντα με αγνά προϊόντα. Δοκιμάστε καθημερινά τα σπιτικά μας φαγητά που μαγειρεύονται στις εγκαταστάσεις μας. Τυριά, αλαντικά και λάδια με την αξεπέραστη σφραγίδιδα ποιότητάς μας. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα προϊόντα από Ελλάδα, θα βρείτε μόνο τα καλύτερα. Τιτάν, βάζουμε στα ράφια μας μόνο ό,τι βάζουμε στο δικό μας τραπέζι. Τιτάν, πάντα αυθεντικά, πάντα ελληνικά. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Διαθέτουμε άνετο πάρκινγκ. 718-626-7771.
1: Η Μαρία θέλει πρωινό, ο Γιάννης μεσημεριανό. Ο κύριος Σωτήρης θέλει να γιορτάσει τα 40 χρόνια γάμου με ένα καταπληκτικό δείπνο έκπληξη στη γυναίκα του. Η παρέα θέλει ποτό και η ώρα λέει Buccaneer Diner. Δίπλα σας από το πρωί με κορυφαίο πρωινό, με λαχταριστά μεσημεριανά γεύματα, με υπέροχο δείπνο που κλέβει την παράσταση. Buccaneer Diner με μεγάλες βραδιές διασκέδασης με τους φίλους για ποτό, με happy hour στα ποτά. Buccaneer Diner, φανταστικό ρετρό περιβάλλον, φιλικό προσωπικό, υπέροχο φαγητό. Οικογενειακή επιχείρηση με τα πιο αγνά υλικά, προσιτές τιμές και πλήρες ανανεωμένο. Αναλαμβάνουμε το catering για κάθε είδους εκδήλωση. Λίγα λεπτά από την Αστόρια. Κάθε ώρα, κάθε περίσταση είναι ώρα για Buccaneer Diner. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. 9301 Αστόρια Boulevard. Τηλέφωνο 718-429-5188.

0: Κάποιες αναμνήσεις περνούν από γενιά σε γενιά. Είναι αυτές που γεννιούνται στο Crown Peters, το ταξιδιωτικό γραφείο που εδώ και 50 χρόνια έχει συντροφεύσει τρεις γενιές ομογενών στις πιο όμορφες εμπειρίες. Αεροπορικές αποδράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, κρουαζιέρες στην Καραϊβική και τη Μεσόγειο, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχείων, τουριστικά πακέτα για κάθε ανάγκη και εισιτήρια για Ελλάδα σε πραγματικά εξαιρετικές τιμές. Επενδύστε στην ασφάλεια και την εγγύηση του ονόματός μας και πλημμυρίστε τη ζωή σας με αναμνήσεις. Crown Peters, με δύο γραφεία στην Αστόρια. 3410 Broadway. Τηλέφωνο 718-932-7800 και 8117 Fifth Avenue, Brooklyn. Τηλέφωνο 718-680-9200. Δωρεάν τηλέφωνο 800-321-1199 και στο www.crownpeters.com. Εδώ γεννιέται το ταξίδι.
1: Ελλάδα. Ελλάδα. Αν αυτό που θέλετε είναι ήλιος, μοναδικά τοπία, βουνά, εξορμήσεις και αμέτρητες υπέροχες παραλίες. Αν αυτό που θέλετε είναι αρχαιολογικές αποδράσεις, μοναδικές γεύσεις, αληθινό φαγητό και υπέροχο κρασί. Αν αυτό που θέλετε είναι γαλήνη και ηρεμία, έντονες συγκινήσεις και αξέχαστες διακοπές. Τότε θέλετε Ελλάδα. Διακοπές στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Γοητευτική και γεμάτη αντιθέσεις. Με απευθείας πτήσεις από Αμερική κάθε μέρα. Μάθετε τα πάντα στο visitgreece.gr.

0: πίνω καφέ για να είμαι ήρεμος.
1: Δεν είσαι. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια για την ομάδα σας. Παρά το γεγονός ότι έγινε φάουλ στην τελευταία φάση.
2: Έλα τώρα, πάλι θα βρεις κάτι να πει. Κάτι θα βρει να πει.
0: Συγχαρητήρια. Κύριε Ρομποτή, καλώς ήλθατε. Από εδώ και πέρα στα δικαστήρια θα πηγαίνετε με κράνη, αλεξίσφαιρα και οπλισμένος πάντα.
2: Δεν είναι απαραίτητο.
0: Κυρία Κερχαναντζίδου, πώς είστε?
3: Καλά.
2: Δεν το κρίνω απαραίτητο. Εδώ ένα τυχές περιστατικό.
0: Λοιπόν, Άννα, να ξεκινήσουμε από τα ουσιώδη. Ο Παναγιωτάκης έχει δολοφονηθεί, σωστά?
2: Όχι.
0: Όχι όλες οι εκπομπές. Μερικοί ψάχνουν ακόμα τον εγκολεασμό. Έτσι. Δεύτερο. Σήμερα θα εισφέρουμε νέα στοιχεία σε ό,τι αφορά και αυτά τα οποία έχουν πει οι εμπλεκόμενοι. Και ντοκουμέντα. Και ηχητικά ντοκουμέντα. Το βράδυ δεν θα γίνει το πάρτι του αιώνα. Το πάρτι της ζωής σας. Το θυμάστε παλιά με τον Παυλόπουλο που το δείχνει στο Άλτερ. Θα είναι το πάρτι της αποκάλυψης. Και ονοώ νοήτο. Ωραία. Πάμε, πάμε. Ναι, και καθυστερήσαμε κιόλας. Μέρη, έλα μαζί, έλα μαζί. Έλα μαζί. Έλα μαζί. Εντάξει, εδώ. Fashion icon, ναι. Μέρη, πού σε βρήκαμε σένα, για πες μας λίγο για τη ζωή σου.
3: Αχ, είναι πάρα πολύ.
0: Από πού κατάγεσαι?
3: Την Κρήτη.
0: Από την Κρήτη. Γι' αυτό σε πάω.

Φίλες και φίλοι, πολύ πολύ καλησπέρα. Είναι σήμερα Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026 και ξεκινούν οι αποκαλύψεις. Τον έψαχναν στην Αθήνα και βρέθηκε στην Πάτρα. Η αδράνεια δικαστικής αστυνομίας και Ελλάς με τον 89χρονο πιστολέρο, ο οποίος σκόπευε να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Στρασβούργο και να πυροβολήσει στον αέρα. Σε λίγο ζωντανά ο αστυνομικός ο οποίος συνέλαβε τον 89χρονο. Πώς τον εντόπισε, ποια ήταν τα πρώτα του λόγια. Τι ήταν αυτό το οποίο όπλησε το χέρι του δράστη. Σύνταξη των 2.500 ευρώ στις ΗΠΑ, η σχιζοφρένεια και το καλά οργανωμένο σχέδιο που εξέθεσε τις αρχές. Τώρα, νέες αποκαλύψεις της Ειρήνης Μουρτζούκου για την υπόθεση του Παναγιωτάκη. Νέα στοιχεία και συνομιλίες οι οποίες προκαλούν σοκ για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Νέες αποκαλύψεις για το εμπόριο βρεφών. Φίλες και φίλοι, οι αποκαλύψεις ξεκινούν. Είστε έτοιμοι?

0: Πολύ πολύ καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 29 Απριλίου 2026. Ξεκινούν οι αποκαλύψεις. Σήμερα έχουμε και νύχτα αποκαλύψεων, άρα έχουμε διπλό τηλεοπτικό ραντεβού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ουσιαστικά στο πρόσωπο του 89χρονου Κότσιρα, Παναγιώτη Κότσιρα, οι αρχές εντόπισαν τη μετενσάρκωση του Τσακ Νόρις, ένας άνδρας 89 ετών, ο οποίος έσπηρε τον τρόμο, φίλες και φίλοι, στον ΕΦΚΑ. Πυροβόλησε έναν άνδρα ο οποίος νοσηλεύεται. Σε λίγη ώρα θα έχουμε ζωντανή σύνδεση με το νοσοκομείο. Στη συνέχεια μετακινήθηκε με ταξί, χρησιμοποιώντας έναν αυτοκινητιστή, στα δικαστήρια, στο πρωτοδικείο, στο νέο κτίριο το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο εφετείο και στον Άριο Πάγο, μπαίνει μέσα ανενόχλητος, πυροβολεί 4 υπαλλήλους, 4 γυναίκες οι οποίες επίσης νοσηλεύονται και στη συνέχεια πάλι φεύγει κάτω από τη μύτη των αρχών, πηγαίνει στην Πάτρα, εντοπίζεται τελικά σε ξενοδοχείο την ώρα που ήταν έτοιμος, φίλες και φίλοι, να ταξιδέψει στο εξωτερικό, καθώς απότερος στόχος ήταν να επιτεθεί στο Στρασβούργο. Θα δούμε λοιπόν τι όπλησε το χέρι αυτού του άνδρα, όμως σήμερα κάνουμε πολύ σημαντική έρευνα, αυτοψία η οποία πραγματικά αξίζει να την παρακολουθήσετε σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας τα οποία υπάρχουν στα δικαστήρια, αν λειτουργούν τα X-rays και τι λένε οι δικαστικοί υπάλληλοι. Αυτός είναι ο άνδρας, Παναγιώτης Κότσιρας. Θα δούμε σε λίγη ώρα κατά αποκλειστικότητα, φίλες και φίλοι, και τις δύο επιστολές τις οποίες είχε στείλει σε εφημερίδες, ουσιαστικά προμηνύοντας και προαναγγέλλοντας ότι ακριβώς έμελε να συμβεί εχθές. Ένα θρίλερ το οποίο ευτυχώς είχε αίσιο τέλος. Πάμε λίγο στον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή. Να δούμε τα τηλέφωνα καταγγελιών. 210-688-6389, email apokalypsis@papakiantenna.gr, Viber καταγγελιών 6956-02-2485. Στο WhatsApp έχουμε το ίδιο νούμερο, 6956-02-2485, εξαποκαλύψεις, hashtag αποκαλύψεις και φυσικά Instagram apokalypsis.antenna.tv. Ο κύριος Κατερνόπουλος είναι κοντά μας για μία ακόμα ημέρα. Ο σύντροφος, κύριος Κατερνόπουλος.
1: Γεια σου, σύντροφε.
0: Τι έγινε, κουμπάρα. Όλα καλά. Εδώ.
1: Τζακ Νόρις.
0: Μετενσάρκωση του Τζακ Νόρις. Έφυγε από τη ζωή ο Τζακ Νόρις, τώρα έχουμε τον Παναγιώτη Κότσιρα.
1: Έζησε αρκετά χρόνια στην Αμερική.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις, υπάρχει ένας μύθος που έλεγε ότι ο Τζακ Νόρις δεν έκανε push-ups. Έσπρωχνε τη γη προς τα κάτω. Έτσι. Κυρία Κυρχανατζίδου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουσίδη. Καλησπέρα. Περιμένουμε να ενημερωθούμε για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Εντάξει, πρόκειται ξεκάθαρα για έναν άνθρωπο που διαπέρασε και παρισέφθησε μέσα από τα κενά ασφαλείας. Διότι θέλω να τονίσω ότι δυστυχώς το Ειρηνοδικείο Αθηνών είναι το μόνο δικαστικό μέγαρο στο οποίο δεν υπάρχει κανένα μέτρο ασφαλείας. Στο εφετείο και στο πρωτοδικείο, όταν μπαίνουμε, περνάμε από έναν στοιχειώδη τουλάχιστον έλεγχο. Στο Ειρηνοδικείο δεν υπάρχει και θέλω αυτό να υπενθυμίσω ότι μέχρι και πριν από λίγο καιρό στο συγκεκριμένο κτίριο δικάζονταν σοβαρά κακουργήματα, τα μεικτά ορκωτά. Μέχρι πριν από λίγο
0: θα δείτε
2: καιρό.
0: Σε λίγη ώρα τι λένε οι ίδιοι οι δικαστικοί υπάλληλοι, άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται καθημερινά. Υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες, υπάρχει και μια ανακοίνωση η οποία έχει εκδοθεί από τη δικαστική αστυνομία και, εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε κοντά μας και τον συνδικαλιστή της αστυνομίας, τον αστυνομικό, ο οποίος τον συνέλαβε στο ξενοδοχείο στην Πάτρα. Ο κύριος Ρομποτής, άρτη αφιχθής. Θέλω να πιστεύω όχι από το Ειρηνοδικείο, όπως είστε, κύριε Ρομποτή.
3: Κυκλοφορούν ανάμεσά μας πάντως.
0: Ναι, όλοι.
3: Όλοι.
0: Όλοι, έτσι δεν είναι.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό το θέμα το οποίο έχει αναγκύψει. Πρέπει να πούμε ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε και με τις νέες αποκαλύψεις ό,τι αφορά την δολοφονία του Παναγιώτη και αυτά τα οποία αποκαλύπτει η κυρία Ειρήνη Μουρτζούκου. Φυσικά το λέω για ακόμα μια φορά, εγώ δεν στέκομαι, γιατί κατ' εμέ η Μουρτζούκου είναι το πλέον αναξιόπιστο πλάσμα το οποίο κυκλοφορεί στον πλανήτη Γη. Όμως, αυτά τα οποία θα δείτε είναι μηνύματα, είναι ηχογραφημένες συνομιλίες, είναι πράγματα τα οποία πραγματικά, πιστέψτε με, θα σας κάνουν να φρίξετε. Και τώρα έρχονται διάφορες εκπομπές και διερωτώνται, μα είναι δυνατόν να υπήρχε εμπόριο βρεφών? Βέβαια είναι. Βέβαια είναι και αποδεικνύονται όλα αυτά. Όταν τα λέγαμε πριν από ένα χρόνο, ορισμένοι μηδιούσατε και γελούσατε. Λοιπόν, τώρα θα δείτε σιγά σιγά πώς δικαιώνεται η δημοσιογραφική έρευνα. Ωραία. Τι θέλετε? Ξεκινάμε. Πάμε. Κώστας Παπαδόπουλος, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Κώστα μου, καλησπέρα. Πολύ ωραία η ροζ γραβάτα σου. Ταιριάζει απολύτως με το look, το οποίο είναι total black, αν δεν απατώμε. Ξεκινάμε από σένα σε ό,τι αφορά την ιστορία του 89χρονου. Σε ακούμε.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, Πέτρο. Και να πούμε ότι ο Άγιος Κυπριανός, όπου είχε ιδιαίτερη αδυναμία 89χρονος, δεν τον βοήθησε τελικά να διαφύγει τη σύλληψη και τελικά κατάφερε χθες η ελληνική αστυνομία να τον εντοπίσει μετά από περίπου 6 ώρες από την στιγμή που έφυγαν οι πρώτοι πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ και να τον συλλάβουν σε ένα ξενοδοχείο στην Πάτρα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και φωτογραφίες όπου έχει εξασφαλίσει ο Αντένα από την σύλληψη του 89χρονου του υπερήλικα. Πέτρο, πού να το πιάσει κανείς και πού να το αφήσει. Να δώσω απλά ένα τυράκι για την αρχή.
0: Ναι.
4: Καθώς πράγματι ο 89χρονος σχεδίαζε να ταξιδέψει, να φτάσει μέχρι το Στρασβούργο, φέρει τα χαρακτηριστικά να είπε στους αστυνομικούς τι να πάω φυλακή στην Ελλάδα, τι να πάω φυλακή στην Ιταλία, τι να πάω φυλακή στη Γαλλία, και να αποκαλύψουν αυτή τη στιγμή ότι τον Φεβρουάριο του 2016 είχε ταξιδέψει στο Στρασβούργο και υπάρχουν και αποδεικτικά στοιχεία γι' αυτό, τα οποία έχει στα χέρια της η ελληνική αστυνομία. Ποια είναι αυτά? Απόδειξη διαμονής σε ξενοδοχείο της περιοχής και κάποια εισιτήρια.
0: Κοτσονάτος ο 89χρονος. Όχι μόνο κοτσονάτος, βρέθηκε οπλισμένος, είχε κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες. Αποκαλύψαμε και χθες ότι την προηγούμενη ημέρα λοιπόν είχε κάνει και το δρομολόγιο, το οποίο ήταν η πρόβα τζενεράλε, φίλες και φίλοι. Και να δούμε λίγο το τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί συνελήφθη, είπαμε, σε ένα ξενοδοχείο στην Πάτρα εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχε μαρτυρία από έναν αυτοκινητιστή, ο οποίος τον μετακίνησε. Προσέξτε τώρα, τι βρέθηκε. Ένα 38 περίστροφο με 6 σφαίρες στο μήλο, 12 φυσίγκια περιστρόφου και ένα φυσίγκιο από κυνηγετικό όπλο. Έτσι. Βρέθηκε επίσης ένα εισιτήριο για τη διαδρομή Πάτρα Ανκόνα με ημερομηνία 29 Τετάρτου. Δηλαδή, Κώστα, σήμερα σκόπευε να ταξιδέψει ακτοπλοϊκό στην Ανκόνα, έτσι.
4: Σήμερα το απόγευμα, Πέτρο, στις 7.30 ώρα αναχωρούσε το συγκεκριμένο καράβι για να ταξιδέψει στην Ανκόνα και από εκεί σχεδίαζε να πάει να φτάσει μέχρι το Στρασβούργο. Γιατί, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, είχε παρατηρήσει ότι τα μέτρα ασφαλείας του φάνηκαν λυπή. Έκανε λόγο για ένα φρουρό που υπήρχε στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ήθελε, όπως είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με πληροφορίες, να πυροβολήσει στον αέρα, να τρομάξει τον φρουρό, να φτάσει στα γραφεία που είναι η ελληνική αντιπροσωπεία και να πυροβολήσει και εκεί στον αέρα, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να γίνει γνωστό το αίτημά του για τη σύνταξη σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Δεν τα κατάφερε τελικά χάρη στον ταξιτζή, ο οποίος μίλησε, και στην παρατηρητικότητα της ρεσεψιονίστου του ξενοδοχείου, η οποία ενημέρωσε και τις αστυνομικές αρχές ότι ο άνθρωπος αυτός που δείχναν από χθες όλη μέρα τα κανάλια ήταν στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Την οποία θα έχουμε σε λίγη ώρα, θα έχουμε και τον αστυνομικό τον οποίο, ο οποίος τον συνέλαβε. Φυσικά μας έχει μιλήσει και η ρεσεψιονίστα, τους έχουμε ζωντανά κοντά μας, φίλες και φίλοι. Και να δούμε, Κώστα, και την τελευταία κάρτα την οποία έχεις ετοιμάσει σε ό,τι αφορά το τι ακριβώς βρέθηκε, εντοπίστηκε στον 89χρονο τον κύριο Κότσιρα, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα δικαστήρια και διώγεται για πολύ σοβαρά κακουργήματα.
4: Πέτρο, έχει πάνω του το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ, μία ζώνη με θήκη για όπλο για το 38 περίστροφο το οποίο είχε, καθώς επίσης και ένα απόκομα εφημερίδας από τα πολλά που συνήθιζε να μαζεύει. Να σας αποκαλύψω, Πέτρο, εδώ και κάτι άλλο. Ο 89χρονος άνδρας, στο πρώτο ταξί που πήρε και με το οποίο έφτασε στον ΕΦΚΑ, άφησε μέσα μία βαλίτσα. Είχε κάνει μία συμφωνία με το συγκεκριμένο ταξί, με τον οποίο φαίνεται να γνωρίζονταν ότι θα δώσει 200 ευρώ σε μετρητά, προκειμένου να τον πάει στην Πάτρα. Φαίνεται ότι τα χρήματα αυτά του τα έδωσε. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε από το σημείο, πιθανότατα άκουσε τους πυροβολισμούς και φοβήθηκε, και άφησε μέσα μία βαλίτσα. Στη βαλίτσα αυτή υπήρχε ένα πολύ μεγαλύτερο χρηματικό ποσό. Υπήρχε και ένα προσευχητάρι και μία εικόνα του Αγίου Κυπριανού που ανέφερα στην αρχή. Υπήρχε ένα πολύ μεγαλύτερο χρηματικό ποσό, αλλά και ρούχα και άλλα αξεσουάρ τα οποία έδειχναν ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει στην Ευρώπη, να κάνει πράξη. Και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες των αποκαλύψεων, φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι σχεδίαζε από τον Δεκέμβριο του 2025 να πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι. Να κάνει δηλαδή την επίθεση και στη συνέχεια να φτάσει μέχρι την Ευρώπη για να δείξει με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημά του.
0: Λοιπόν,
4: μιλάμε, Πέτρο, για ένα άτομο.
0: Όχι, μιλάμε
4: ψυχικά για ασταθές. Θα πούμε και αργότερα περισσότερα γι' αυτό.
0: Ψυχικά ασταθές, έχουμε και μαρτυρίες, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ πέρα τίθενται και θέματα τα οποία ανακύπτουν και ουσιαστικά εμπίπτουν στα κενά ασφαλείας, πόσο προστατευμένα είναι τα δικαστήρια, τι ακριβώς συνέβη στον ΕΦΚΑ και πώς είναι ποτέ δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, δεν είναι και ο Σούπερμαν, ούτε ο Μπάτμαν. 89 ετών, είδαμε τα πλάνα, περπατούσε έτσι. Όπως περπατάει ένας άνδρας 89 ετών, κατάφερε να διαφύγει από την Αθήνα, να φτάσει στην Πάτρα και χάρη, είπαμε, όπως είπαμε πριν, προείπαμε, την παρατηρητικότητα ενός αυτοκινητιστή, αλλά κυρίως και την εγρήγορση την οποία έδειξε η ρεσεψιονίστ, να γίνει αντιληπτός και να συλληφθεί. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά, το τι ακριβώς έχει συμβεί, φίλες και φίλοι. Πάμε, Κώστα, τώρα να παρακολουθήσουμε μαζί, σε παρακαλώ, τα πρώτα λόγια τα οποία είπε στους αστυνομικούς, οι οποίοι του πέρασαν χειροπέδες. Παρακαλώ.
5: Με το ταξί που με πήγε στον Εύκα είχαμε κανονίσει να πάρει 200 ευρώ για να με πάει μετά στην Πάτρα. Είχα μαζί μου βαλίτσα με ρούχα, την ταυτότητα και το διαβατήριό μου. Όταν όμως κατέβηκα, το ταξί είχε φύγει και πήρα άλλο που με μετέφερε στη Λουκάρεως. Δεν ήθελα να σκοτώσω. Αν ήθελα, δεν θα πυροβολούσα στα πόδια. Θα πυροβολούσα στο πρόσωπο. Ήθελα μόνο να κάνω ντόρο, γιατί δεν λύνεται τόσα χρόνια το θέμα μου. Μετά το εφετείο, ζήτησα από το ταξί να με πάει στα ΚΤΕΛ και να φύγω για το χωριό μου στην Καλαμάτα, όπου θα έμενα στο σπίτι μου και την άλλη μέρα θα έβγαινα στην πλατεία του χωριού και θα τους έλεγα να καλέσουν την αστυνομία για να παραδοθώ και να πω το πρόβλημά μου. Στη διαδρομή σκέφτηκα να πάω στην Πάτρα και ρώτησα τον ταξιτζή πόσα θέλει. Μου απάντησε 250 ευρώ και φύγαμε για εκεί. Όταν έφτασα πήγα να βγάλω χρήματα από ATM και σκέφτηκα να πάω στην Ιταλία. Μετά το ξανασκέφτηκα και είπα να πάω στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να πυροβολήσω στον αέρα στην είσοδο και να μπω στο ελληνικό τμήμα και να πυροβολήσω και εκεί ξανά στον αέρα. Δεν μπόρεσα να κλείσω εισιτήριο για Ιταλία και έτσι πήγα στο ξενοδοχείο. Μετά από λίγο ήρθε η αστυνομία και με συνέλαβε.
0: Λοιπόν, πριν σας δώσω το λόγο, γιατί έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ σήμερα, πλούσιο ρεπορτάζ, και σε λίγη ώρα κατά αποκλειστικότητα θα δούμε και τις επιστολές τις οποίες είχε στείλει σε εφημερίδες. Πάμε να δούμε λίγο το χουίσκου αυτού του ανθρώπου. 89 ετών, έζησε για δεκαετίες σε Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δημιούργησε οικογένεια, επέστρεψε στην Ελλάδα πριν από 10 χρόνια, λάμβανε ήδη συντάξεις από το εξωτερικό, από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Γερμανία, $2,400 το μήνα, διόλου ευτελές αυτό το ποσό, η σύνταξη. Είχε και μια μικρή σύνταξη από τον ΟΓΑ 360 ευρώ, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ελληνική διαδοχική σύνταξη, καθώς το αίτημά του είχε απορριφθεί από τον ΕΦΚΑ. Αυτό φέρεται να πυροδότησε διάφορες καταστάσεις στο κεφάλι του, με αποτέλεσμα να πάρει αυτή την απόφαση και να διαμαρτυρηθεί με αυτόν τον τρόπο, πυροβολώντας. Και ευτυχώς που οι 5 άνθρωποι είναι καλά στην υγεία τους. Τους πυροβόλησε στα πόδια 4 γυναίκες στο Ειρηνοδικείο, έναν άνδρα στο ΕΦΚΑ. Στον ΕΦΚΑ, συγγνώμη. Πάμε λοιπόν να δούμε το χουίσκου. Να ξεκινήσουμε από εκεί, να πάρουμε το νήμα της ιστορίας από την αρχή και θα δείτε και άλλες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Παρακαλώ.
6: Δεν ήταν μια έκρηξη της στιγμής. Ήταν ένα σχέδιο που ορίμαζε για χρόνια μέσα σε έναν άνθρωπο που ένιωθε ότι είχε φτάσει σε αδιέξοδο. Ο 89χρονος που άνοιξε πύρη σε κτίριο του ΕΦΚΑ και στη συνέχεια στο εφετείο τραυματίζοντας 5 άτομα, δεν είναι τελικά εικόνα ενός απελπισμένου ρακοσυλλέκτη που πάλευε για μια σύνταξη. Ζούσε σε πολυκατοικία στα Άνω Πατήσια. Για δεκαετίες βρέθηκε στο εξωτερικό. Πρώτα στη Γερμανία για 8 χρόνια και στη συνέχεια για 40 ολόκληρα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί δημιούργησε οικογένεια και πριν από περίπου 10 χρόνια πήρε την απόφαση να επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα. Κι όμως παρά την επιστροφή του, το βασικό του αίτημα, μια ελληνική σύνταξη, εξελίχθηκε σε προσωπική αιμονή. Την ημέρα της επίθεσης έξω από το εφετείο αφήνει πίσω του ένα γράμμα. Εκεί εξηγούσε τι τον οδήγησε στα άκρα.
7: Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε γενίτσαρο που ήρθα στην Ελλάδα, του ζητάω και σύνταξη. Τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια με σύνταξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής $2,600 το μήνα επί 20 χρόνια πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια σαν αδέσποτο σκυλί του Κλότσου και του Μπάτσου. Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσαξα και είμαι λυσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω να λυσάξουν κι αυτοί. Ο λυσασμένος, Παναγιώτης Κάπα.
6: Ενώ αρχικά παρουσιάστηκε ως ένας άνθρωπος που δεν είχε πόρους, η πραγματικότητα αποκαλύπτει κάτι διαφορετικό. Ο 89χρονος λάμβανε συντάξεις από το εξωτερικό, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου $2,400 το μήνα, αλλά και από τη Γερμανία. Παράλληλα, εισέπρατε και σύνταξη από τον ΟΓΑ περίπου 360 ευρώ. Αυτό που δεν κατάφερε ποτέ να εξασφαλίσει ήταν η διαδοχική σύνταξη από την Ελλάδα. Το αίτημά του απορρίφθηκε τόσο από τον ΕΦΚΑ όσο και από τα δικαστήρια, καθώς κρίθηκε ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Από εκείνο το σημείο και μετά η απόρριψη μετατράπηκε σε μονή. Κατά καιρούς φέρεται να εκτόξευε απειλές, κατηγορώντας υπηρεσίες και δικαστικές αρχές για καθυστερήσεις και αδικία. Μεθοδικός και σίγουρος για όσα ήθελε να κάνει, φαίνεται να είχε πάρει ταξί από την πλατεία Βικτωρίας με κατεύθυνση την οδό Λουκάρεως και να κάνει κατόπτευση του χώρου την προηγούμενη ημέρα.
8: Το καλέσαμε το ταξιτζί, το σήκωσε ο ταξιτζής και του λέει 8.30 ώρα σε θέλω κάτω από το σπίτι.
6: Στον οδηγό αφήνει να εννοηθεί τι πρόκειται να ακολουθήσει.
9: 20 χρόνια παλεύω να βγάλω σύνταξη. Θα την πάρω όμως. Αύριο να δεις τι θα κάνω.
6: Ο οδηγός ειδοποιεί το κέντρο της εταιρείας ραδιοταξί. Όμως κανείς δεν φαντάζεται τι θα συμβεί λίγες ώρες αργότερα. Την ημέρα της επίθεσης, ο 89χρονος εμφανίζεται οπλισμένος με καραμπίνα. Ανοίγει πιτ και στη συνέχεια εξαφανίζεται, σαν να μην συνέβη τίποτα. Καταφέρνει να διαφύγει και να φτάσει μέχρι την Πάτρα, έχοντας πάνω του και περίστροφο 38 γεμάτο. Ο 89χρονος δεν ήταν άγνωστος στις αρχές. Επισκεπτόταν συχνά τον ΕΦΚΑ, δημιουργώντας εντάσεις με υπαλλήλους, ενώ είχε επανειλημμένα εκφράσει την αγανάκτησή του για τη διαδικασία της σύνταξης. Το 2018, σε ηλικία 81 ετών, είχε λάβει άδεια οπλοφορίας μετά από εξέταση από ιδιώτη ψυχίατρο και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Λίγους μήνες αργότερα όμως, τα δεδομένα άλλαξαν. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς πηγαίνει στη Λουκάρεως, εμπλέκεται σε έντονο καύγα με υπάλληλο και καλείται η αστυνομία. Δύο μήνες αργότερα αφήνει φυσίγγια σε γραφείο εισαγγελέως. Τότε ψυχίατροι του Δημοσίου κρίνουν ότι πρέπει να εγκλειστεί. Η άδεια οπλοφορίας ανακαλείται και τα όπλα που είχε δηλωμένα αφαιρούνται. Παρ' όλα αυτά, χρόνια μετά εμφανίζεται ξανά οπλισμένος. Ο 89χρονος Παναγιώτης δεν περνά απαρατήρητος. Μια ιδιότυπη, σχεδόν cult φιγούρα που θα τέριαζε απόλυτα σε σατυρικά βίντεο του διαδικτύου. Κι όμως δεν πρόκειται για επινόηση. Πριν από μερικά χρόνια είχε ήδη τραβήξει τα βλέμματα όταν εμφανίστηκε δημόσια ως ένθερμος θαυμαστής και υποστηρικτής του τέος Βασιλιά Κωνσταντίνου, δίνοντας το δικό του ξεχωριστό στίγμα, πρωταγωνιστώντας σε βίντεο του Λούμπεν. Όμως στην πραγματική ζωή ο κύριος Παναγιώτης τραυμάτισε 5 ανθρώπους και σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να λογοδοτήσει για τις πράξεις του.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι είχε διάφορα ψυχικής φύσεως προβλήματα, φυσικά εμείς δεν θέλουμε να αποδώσουμε κανένα στίγμα σε κανέναν άνθρωπο ο οποίος έχει τέτοιου είδους προβλήματα, του είχαν δώσει άδεια απλοφορίας. Πήγε να άφηνε φυσίγγια λοιπόν σε έδρες δικαστών, εισαγγελέων κτλ. Μετά του ανακάλεσαν την άδεια απλοφορίας. Σε ηλικία 81 ετών του είχαν δώσει άδεια απλοφορίας. Δηλαδή...
10: Μια διαφορά. Να το διαφοροποιήσω. Άδεια απλοφορίας για κυνηγετικό όπλο. Για περίστροφο. Ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Ήθελε να βγει στο κυνήγι. Λοιπόν, και συνέβησαν και άλλα περίεργα τα οποία θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα, μεταξύ άλλων, είχε παραστεί και στην κηδεία του Κωνσταντίνου, του έκτοτου βασιλιά. Του Κωνσταντίνου Γλίξπουρ, έτσι. Τότε κρατούσε λοιπόν και μία φωτογραφία

0: μηχανισμό όπου μετά από λίγη ώρα δημιουργήθηκαν τόσο πυκνοί καπνοί όπου οι συνάδελφοι, οι δικαστές και οι δικηγόροι που βρισκόταν στην πλευρά του ειρηνοδικείου που είναι εδώ πίσω μου βγήκαν από τα παράθυρα. Και πριν από αυτό το περιστατικό, αλλά και πολύ περισσότερο.
1: Κάτι, κύριε Γιώγα. Αυτό το οποίο μας περιγράφετε τώρα, αυτό το έχω ζήσει κι εγώ. Ναι, το ακούω. Αυτό το οποίο μας περιγράφετε τώρα δεν συνάδει με μια χώρα η οποία είναι ευνομούμενη και, για, και με ένα δικαστικό κτίριο το οποίο, στο οποίο μπαινοβγαίνει πάρα πολλοί κόσμος, υπηρετούν δικαστές, δεν ξέρω εγώ, δικαστική λειτουργία, δικαστική υπάλληση, λειτουργία της δικαιοσύνης. Για όλα αυτά λοιπόν έχετε διαμαρτυρηθεί εσείς ως δικαστική υπάλληλη. Και αν ναι, ποια είναι η απάντηση η οποία έχει δοθεί?
0: Εκεί είναι που με διακόψατε. Και πριν το 2020, πριν από αυτό το περιστατικό που έγινε με τον εμπρισμό, και πολύ περισσότερο από το 20 και μετά, σε κάθε μας ανακοίνωση, σε κάθε μας συνάντηση στο Υπουργείο, όπως μπορούμε περισσότερο, ζητάμε μέτρα ασφάλειας και εξ-ρέι και αστυνομικούς. Ακόμη έχει υποθεί ότι θα μπορούσαν να βάλουν και στο οικόπεδο, όχι στο κτίριο, στο οικόπεδο περιμετρικά κάμερες, ούτως ώστε να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για κάθε δράστη. Δεν έχει γίνει δυστυχώς τίποτα γι' αυτό εδώ το κτίριο, που είναι το κτίριο, επαναλαμβάνω, πρώην ειρηνοδικείο, πτεσματοδικείο, που από το Σεπτέμβριο του 2025 έχουμε ενσωματωθεί, συγχωνευτήκαμε.
1: Με η απάντηση που σας δίδεται, αγαπητέ κύριε Γιώγα, ποια είναι? Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχουν κονδύλια.
0: Η απάντηση που μας δίνεται είναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχουν κονδύλια. Έγινε πρόσληψη τα τελευταία δυόμιση χρόνια δικαστικής αστυνομίας. Εγώ βλέπω, επειδή κινούμε και στο χώρο του εφετείου δίπλα και στο χώρο του Αρείου Πάγου, λοιπόν, βλέπω ότι είναι τουλάχιστον αυτά πολύ καλά φρουρούμενα αυτά τα δύο κτίρια. Όπως επίσης θα πω και για το πρωτοδικείο, το οποίο είναι μια άλλη περίπτωση, αλλά τουλάχιστον εκεί υπάρχει πύλη ανίχνευσης, υπάρχουν αστυνομικοί στην είσοδο, υπάρχουν δικαστικοί υπάλληλοι. Το συγκεκριμένο κτίριο στην Αθήνα, κάποια από τα περιφερειακά, Μαρούσι και δεν ξέρω εγώ που αλλού, και αρκετά από τις επαρχίες δεν έχουν φρούρηση. Διαμαρτύρονται οι συνάδελφοι, επειδή έχω θητεύσει στην Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων μέχρι πρότινος, ήταν κάτι το οποίο δεν δημιουργεί έξοδο. Χρήματα δηλαδή.
1: Τι λέμε τώρα, εδώ πέρα μιλάμε για την ασφάλεια των πολιτών, για την ασφάλεια των δικαστικών λειτουργών, για την ασφάλεια τη δική σας τώρα. Τι συζητάμε.
0: Εχθές λοιπόν, στο γραφείο 23, οι συναδέλφισσες οι δικές μου εξυπηρετούσαν δικηγόρους. Θα μπορούσε να ήταν και κάποια δικηγόρος στους τραυματισμένους. Θα μπορούσε να ήταν κάποιος δικαστής που θα πήγαινε να πάρει, παράδειγμα, ένα δικόγραφο από το συγκεκριμένο γραφείο. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη όμως. Εκεί είναι το πρόβλημα όλο.
1: Συγκλονιστικό λαθανάκι.
0: Και βέβαια θα μπορούσε να είναι και πολίτης, έτσι.
1: Ναι, απλώς, και τώρα μην λέμε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.
0: Έχετε υπόψη, βέβαια.
1: Μην λέμε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση ο δράστης, γιατί μπορεί, δεν ξέρω εγώ, το σκάι να γίνει ένα λάθος εκείνη τη στιγμή και να τον πετύχει τον άλλο στο Δόξα Πατρί, έτσι, και να το στείλει στον άλλο κόσμο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
0: Ο δράστης είχε πάνω του περίστροφο.
1: Λοιπόν, τώρα μην λέμε τώρα και λέμε ότι εντάξει δεν έγινε και κάτι, γιατί αύριο μεθαύριο μπαίνει κάποιος άλλος, ο οποίος έχει πρόβλημα με τη χύψη υπόθεση, τους ανατινάζει όλους και βγαίνει κύριος. Και μετά θα καθόμαστε και θα χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα και θα λέμε τι πήγε λάθος, παιδιά. Έλα, Θανάση.
2: Πονεμένη ιστορία και με λυπεί ιδιαίτερα, δεδομένου ότι δεν είναι μόνο το χθεσινό επεισόδιο. Είχαμε εκρήξεις βομβών σε αρκετά δικαστικά κτίρια της χώρας, και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο και στη Θεσσαλονίκη. Απειλές για τοποθετήσεις βομβών, αδιάστατα δικαστήρια για την επανάληψη. Χρόνια τώρα μιλάνε για λήψη μέτρων ασφάλειας. Ναι, η δικαστική αστυνομία, από εκεί και πέρα όμως, όσο ανθρώπινο δυναμικό και να βάλεις ένστολο, είτε της δικαστικής αστυνομίας είτε της ελληνικής αστυνομίας, αν δεν το εξοπλίσεις και μετά αντίστοιχα τεχνικά μέτρα ασφάλειας, το πρόβλημα δεν θα λυθεί.
1: Δεν χρειάζεται ούτε δικαστική αστυνομία.

0: Τίποτα. Χρειάζονται X-rays, κάμερες, επιτήρηση και ένα control room.
1: Δεν
0: όλα αυτά τα έχουν λύσει στο εξωτερικό εδώ και δεκάδες χρόνια. Εμείς ακόμα τα ψάχνουμε. Λοιπόν, ελάτε τώρα. Καθόμαστε και ασχολούμαστε.
1: Έχουν γίνει κατ' επανάληψη μελέτες ασφάλειας. Δυστυχώς όμως τα κενά υπήρχαν, υπάρχουν.
2: Βέβαια, να πούμε και αυτό ότι στατιστικά δεν παρατηρείται αυξημένη εγκληματικότητα στους χώρους εντός των δικαστηρίων σε σχέση με τους λοιπούς δημόσιους χώρους. Βέβαια, η πολιτεία έχει δώσει το βάρος της αυτή την εποχή, τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον, στην οδική ασφάλεια που έχει και εισπρακτικό χαρακτήρα. Γιατί είναι χρήματα που παίρνει άμεσα το δημόσιο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ο φορολογούμενος Έλληνας πολίτης θα πετύχει ασφάλεια όπου και αν ζει, όπου και αν εργάζεται.
0: Αυτό είναι το διακύβευμα. Αφορά αυτό και ως δικηγόρο.
3: Δεν θα σταθώ τόσο στο αν είχε ή δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο πρόθεση. Αυτό θα προκύψει, θα το εξετάσουν οι αρχές. Βέβαια και η άγνοια. Κανείς δεν είπε ότι πήγε εκεί με πρόθεση να σκοτώσει έναν άνθρωπο και να φύγει.
0: Εγώ σας λέω ατύχημα να γινόταν. Τι θα συνέβαινε, τι θα λέγαμε
3: σήμερα.
0: Ξέρετε
3: και η νομολογία μας έχει καταλήξει στο ότι όταν αγνοώ για το αποτέλεσμα αυτής μου της πράξης, είναι ένα ισχυρικό ενδείκτης του δόλου του.
0: Λοιπόν, να δούμε μια φωτογραφία σε ό,τι αφορά μια φωτογραφία ντοκουμέντων, φίλες και φίλοι. Κοιτάξτε εδώ. Μέλος της δικαστικής αστυνομίας, κοιτάξτε εδώ φωτογραφία. Έχει το όπλο χωρίς γεμιστήρα. Άρα είναι άοπλος άνθρωπος αυτός. Το βλέπετε. Έχει το όπλο και δεν υπάρχει γεμιστήρας. Άρα τι να κάνει. Έχει ένα όπλο και εγώ ντυνόμουνα τις απόκρες καουμπόις όταν ήμουν μικρός.
3: Δεν έχουν. Ζωρό. Δεν έχουν.
0: Τι ζωρό. Όχι ζωρό. Είχα σπαθεί και ξύφος. Καουμπόις. Και είχα τα όπλα με τα καψούλια. Κοιτάξτε εδώ. Το όπλο το οποίο δεν έχει γεμιστήρα. Άρα αυτός ο άνθρωπος είναι άοπλος. Πάμε παρακάτω τώρα. Τον κύριο Νουλέζα τον έχουμε. Πού πήγε. Ακόμα πίνει πορτοκαλάδα. Πόση ώρα πίνει πορτοκαλάδα. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Χάρη Τσίτσικα, φίλες και φίλοι, γιατί είπαμε ότι ο 89χρονος συνελήφθη χθες σε ένα ξενοδοχείο στην Πάτρα, χάρη στην παρατηρητικότητα ενός αυτοκινητιστή. Ο κύριος Χάρης Τσίτσικας είναι ο άνθρωπος ο οποίος τον συνέλαβε, είναι και συνδικαλιστής ο άνθρωπος. Καλησπέρα, κύριε Τσίτσικα.
4: Καλησπέρα, κύριε Κουτσουλέ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πείτε μου λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο συνέβη χθες, γιατί βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από το κεραμικό, πήγε στο πρωτοδικείο, μετακινήθηκε στην Πάτρα, βρέθηκε σε ένα ξενοδοχείο, ετοιμαζόταν σήμερα να αποπλέψει για Αγκώνα και τελικά συνελήφθη.
4: Κοιτάξτε, εμείς σαν κέντρο επιχειρήσεων δεχτήκαμε κάποιο τηλέφωνο από το ξενοδοχείο, το οποίο μας έλεγε ότι ένα άτομο που τέριαζε στα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου δράστη, ο οποίος αναζητείτο, βρισκόταν στο λόμπι του ξενοδοχείου. Και μέχρι εκείνη την ώρα υπήρχαν πληροφορίες ότι ο δράστης υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έρθει προς την πόλη μας. Οπότε, σε συνεργασία με τις ιεραρχικά προϊστάμενες υπηρεσίες μας των Αθηνών, υπήρξε μια σχετική κινητοποίηση με δυνάμεις, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε ένα τέτοιο περιστατικό. Από τη στιγμή λοιπόν που ενημερωθήκαμε, πράγματι, η ομάδα Δία, η άμεση δράση, μεταβήκαμε στο χώρο εκεί και εκτελώντας εντολές εδώ των ανωτέρων μας, καταφέραμε ανέμακτα γιατί να συλλάβουμε το δράστη. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια ενδιάμεσα περίπτωση γιατί ήταν εντός ενός ξενοδοχείου το οποίο ήταν γεμάτο και μαθητές που κάνουν εκδρομές και πλήθος κόσμου. Οπότε, όποιος χειρισμός έπρεπε να γίνει να υπάρχουν έτσι λεπτοί χειρισμοί και θα έπρεπε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αυτό κάναμε και χαιρόμαστε και σαν αστυνομικοί εδώ που είχαμε έτσι ο τέλος.
0: Εδώ πέρα βλέπουμε το πλάνο, κύριε Τσίτσικα, είστε εσείς εκείνος ο οποίος τον βγάζετε αγκαλιά έξω. Καταρχάς, όταν τον εντοπίσατε, υπήρξε αντίδραση από τον 89χρονο.
4: Κοιτάξτε, στην αρχή δεν ήταν στο οπτικό μας πεδίο. Έπρεπε να περιμένουμε λίγο να έρθει στο χώρο. Μόλις ακινητοποιήθηκε και βρήκαμε την ευκαιρία, το μόνο που μας δήλωσε είναι ότι θα δει τον εαυτό του στα κανάλια. Ήταν συνεργάσιμος, δεν προέβαλε κάποια αντίσταση, δεν μπορούσε κιόλας έτσι όπως έγινε η διαδικασία. Αμέσως συνάδελφοι της ομάδας Δίας και της άμεσης δράσης του κάναμε και σωματικό έλεγχο και η όλη διαδικασία από εκεί και πέρα λίγο πολύ είναι γνωστή το τι ακολούθησε.
0: Και κατασχέθηκαν, βλέπουμε, κατασχέθηκε και ένα όπλο έτσι και κατασχέθηκαν και άλλα πράγματα.
4: Πάνω του έφερε ειδική επιχειρησιακή δίκη μαζί με ένα σωματικό έλεγχο που του έγινε. Του κατασχέσαμε και ένα σακουλάκι στο οποίο και εκεί είχε επιπλέον σφαίρες.
0: Σας είπε κάτι σε ό,τι αφορά το τι σκόπευε να κάνει, αν σκόπευε να φύγει στο εξωτερικό ή εν πάση περιπτώσει για ποιο λόγο προχώρησε σε όλες αυτές τις ενέργειες τραυματίζοντας 5 συνανθρώπους μας.
4: Το μόνο που μας

0: προσεγγίζει το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στα Πετράλωνα, όσο και το κατά τη στιγμή όπου μπαίνει μέσα σε αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι καταφέρνει να φτάσει επί της ουσίας ανενόχλητος. Στη συνέχεια αποκτάει πρόσβαση στο εσωτερικό, ανεβαίνει στον τέταρτο όροφο, εντοπίζει έναν από τους υπαλλήλους και είναι αυτός τον οποίον πυροβόλησε, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει τη διαμαρτυρία του για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, επί τουλάχιστον 10 χρόνια τον ταλαιπωρούσαν, ακυρώνοντας τα στοιχεία τα οποία έδινε και με τα οποία απαιτούσε να λάβει μια τρίτη σύνταξη από το ελληνικό δημόσιο. Να πούμε επίσης ότι ο 89χρονος αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι είχε οργανώσει το συγκεκριμένο σχέδιο τουλάχιστον από τα Χριστούγεννα του 2025. Είχε πάρει τα όπλα, τα είχε προμηθευτεί πριν από 3-4 χρόνια, λέγοντας ότι το έκανε από έναν Ρωμά, τον οποίον δεν τον γνώριζε. Είχε φτιάξει μάλιστα, είχε προβεί μάλιστα και σε ενέργειες το συγκεκριμένο καραμπίνα. Είχε χρησιμοποιήσει πιστολοειδή λαβή, η οποία απαγορεύεται στην Ελλάδα, αποκλείεται να έχει γίνει από όπλουργό. Είχε αφαιρέσει το μειωτήρα των φυσικών για να έχει περισσότερα φυσίγκια μέσα, ενώ όπως είδαμε είχε προμηθευτεί και το συγκεκριμένο περίστροφο. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος δείχνει ότι έχει εμπειρία στα όπλα. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρώτη φορά αγγίζει καραμπίνα και από ό,τι μαθαίνουμε θα ψάξουν και τη δραστηριότητά του στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Σικάγο που ανέφερε και στην επιστολή.
1: Ουέ και αλίμονο αν είσαι γείτονα στο 89χρονο και σε βάλει στο μάτι, έτσι. Ουέ και αλίμονο. Λοιπόν, να δούμε αυτά τα ντοκουμέντα, φίλες και φίλοι. Καρέ, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Ο συγκεκριμένος έχει εγκλειστεί όμως, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Είχε εγκλειστεί το 18.
2: Από την αρχή της εκπομπής είπαμε ότι ελέγχεται.
1: Μια χαρά εγώ τον βλέπω τώρα, όλα παρασκευασμένα, έτσι, δεν τον βλέπω. Είχε κάνει πρόβα τζενεράλε και τα λοιπά.
2: Ο καταλογισμός και ο μειωμένος καταλογισμός έχει και αναλαμπές, ναι. Πλήρους καταλόγους.
1: Κοιτάξτε εδώ τώρα, πάμε να τα δούμε ένα προς ένα τα ντοκουμέντα αυτά, φίλες και φίλοι. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συνέβη στον ΕΦΚΑ. Εδώ τον βλέπετε, στην είσοδο, φοράει την καπαρτίνα του. Εδώ πέρα υπάρχει και η καραμπίνα την οποία φέρει και μπαίνει μέσα. Ανεβαίνει στον τέταρτο όροφο, πυροβολεί τον υπάλληλο γιατί λέει του είχαν κάνει τη ζωή κόλαση. Να δούμε το άλλο καρέ. Εδώ πέρα είναι πριν μπει. Έχει καταγραφεί από κάμερα εξωτερική. Με την τραγιάσκα του, τίποτα δεν παραπέμπει σαν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εκείνη τη στιγμή έτοιμος να πυροβολήσει για να εκφοβήσει, να δεχτώ εγώ έτσι, να εκφοβήσει, εν πάση περιπτώσει. Και να δούμε και το άλλο ντοκουμέντο το οποίο έχουμε στην κατοχή μας. Είναι η ώρα που αποχωρεί. Έχει πυροβολήσει, έχει κατέβει ανενόχλητος.
3: Κύριος μπήκε, κύριος βγήκε.
1: Κύριος μπήκε, κύριος βγήκε, ταξί πήρε. Σε 5 χιλιόμετρα βρέθηκε στο πρωτοδικείο και συνέχισε τη δράση του και από εκεί στην Πάτρα. Πολύ ωραία.
3: Έχουμε κάτι εδώ.
1: Πάμε λίγο στον κύριο Καπετανάκη να πεις ναι.
3: Και αστυνομικό να είχε στην είσοδο. Μόνο και μόνο η ηλικία του, ο σωματότυπός του και η στάση του γενικότερα ούτε καν θα έδωνε σημασία. Μόνο μηχάνημα X-ray.
1: Έτσι.
3: Θα μπορούσε να εντοπίσει έτσι και να αποτρέψει την κατάσταση.
1: Λοιπόν, Δημήτρης Καπετανάκης, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο, φίλες και φίλοι, γιατί είπαμε ότι παραμένουν νοσηλευόμενα 5 άτομα, 4 γυναίκες και ένας άνδρας. Δημήτρη μου, καλησπέρα, σε ακούμε.
4: Πολύ σωστά, εδώ στον Ερυθρό Σταυρό νοσηλεύονται πάνω από ένα 24ωρο οι 5 τραυματίες. Πιο συγκεκριμένα, οι 4 γυναίκες θα πάρουν εξιτήριο σήμερα το μεσημέρι και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να πάρει εξιτήριο και ο άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε στον ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, έχουμε καλά νέα σε ό,τι αφορά την υγεία των 4 γυναικών που τραυματίστηκαν, αλλά και του ανδρός ο οποίος επίσης τραυματίστηκε στον ΕΦΚΑ, αναμένεται να πάρουν εξιτήριο. Και τώρα, Δημήτρη, βρέθηκες και στη γειτονιά εσύ του 89χρονου, έχεις κάνει ρεπορτάζ. Τι είναι αυτό το οποίο μας λένε οι γείτονες και οι περίοικοι και όσοι τον γνώριζαν, εν πάση περιπτώσει?
4: Πράγματι, Πέτρο, μιλήσαμε με κόσμο που το γνώριζε. Μιλήσαμε με γείτονες και μας μιλούν για έναν πολύ ήσυχο, για έναν φιλήσυχο άνθρωπο, ο οποίος βέβαια βοήθαγε και οικονομικά τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη στη γειτονιά. 7 και 10 το πρωί χθες πήγε σε μια καφετέρια εκεί της περιοχής στα Άνω Πατήσια, στα οποία διέμενε, και άφησε έναν φάκελο, άφησε έναν εκ των 4 φακέλων, όπου είπε στην υπάλληλο, στη συγκεκριμένη καφετέρια, ότι επρόκειτο να μπει στον ΕΦΚΑ και να κάνει τις πράξεις τις οποίες έκανε. Δηλαδή είχε προαναγγείλει τις πράξεις τις οποίες έκανε με την καραμπίνα.
1: Μάλιστα. Να δούμε,
4: ο φάκελος
1: λοιπόν
4: αυτό...
1: Να δούμε, Δημήτρη, το τι ακριβώς έχουν πει, γιατί ουσιαστικά τους είχε ενημερώσει, τους λέει: παιδιά, ακούστε να δείτε, φεύγω από τα Πατήσια, πάω στον ΕΦΚΑ, θα γίνει αυτό και αυτό. Παρακαλώ.
5: Αλλά προσωπικά δεν τον ήξερα. Αλλά από ό,τι λένε και ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος. Πάρα πολύ
3: Είναι έτσι.

0: δεν είναι από που βρει λεφτά, δεν είναι τσιγκούνιες, είναι ένα καλός άνθρωπος τώρα. Παραπέρα δεν ξέρω και
1: περισσότερο. Το περιμένατε αυτό?
0: Όχι.
1: Εγώ τον ήξερα και από την ταβέρνα που πήγαινε και έπαιρνε φαγητό κάθε μεσημέρι. Χρόνια ολόκληρα τον γνωρίζαμε.
2: Υπήρχαν οικονομικές δυσκολίες, κάτι?
1: Όχι, δεν έδειχνε τέτοιο πράγμα. Δεν μας έδειχνε ότι ήταν, είχε οικονομική δυσχέρεια και αυτά.
2: Το περιμένατε αυτό?
1: Όχι, μη τίποτα. Δεν περιμέναμε. Πέσαμε από τα σύννεφα που λένε έτσι. Όσους ξέρω που τον γνωρίζανε, όλοι εκπλαγήκανε.
3: Αν πάλι πέσω στον κύριο Νουλέζα, ο οποίος ολοκλήρωσε έτσι την κατάποση του αφεψίματος. Ελάτε κύριε Νουλέζα.
4: Κύριε Κουσουλέ, ναι. Θα μου επιτρέψετε μόνο 5 λέξεις.
3: Ναι.
4: Σε ό,τι αφορά τον συνάδελφό μου, τον θεωρώ αξιόλογο, πολύ ικανό και θεωρώ ότι σήμερα αδίκησε τον εαυτό του. Αυτά.
3: Για ποιον λέτε τώρα?
5: Είπε και πριν.
4: Για τον συνάδελφο που λέγατε ότι είχαμε μπραντεφέρ κλπ.
3: Εντάξει, τελείωσε αυτό τώρα. Δεν είναι αυτή η υπόθεση. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Κύριε Νουλέζα, ο εντολέας σας και με αυτό να κλείσουμε, πότε πρόκειται να απολογηθεί και αν πρόκειται να κάνετε εσείς χρήση του ψυχιατρικού ιστορικού, καθώς θυμόμαστε ότι το 2018 είχε νοσηλευθεί.
4: Ωραία. Ακούστε, κύριε Κουσουλέ, λάβαμε προθεσμία για ευνόητους λόγους για αύριο στις 1. Στις 1, ναι. Στην κυρία Ανακρίτρια, τρίτη Ανακρίτρια, αν δεν σφάλω, στο κτίριο 9, στις 1 η ώρα για το πρωί στο διοικητικό εφετείο. Εκεί θα επαναλάβει όσα είπε και στην εξεταζόμενος προανακριτικά στην αστυνομία. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι και χωρίς την παράσταση, συμπαράσταση δικηγόρου, είπε, κατέθεσε ότι δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει και να σκοτώσει κανέναν, ότι πυροβόλησε κάθε περίπτωση, στο δάπεδο προκειμένου να τους φοβήσει, να τους ταρακουνήσει για αυτό που συνεχιζόταν για χρόνια. Διαφωνώ για τον νομικό χαρακτηρισμό. Μας ενδιαφέρει πρωτίστως η υγεία του. Βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι ο κατηγορούμενος πήγε στην Πάτρα με πρόθεση, με τελική κατεύθυνση το Στρασβούργο, για να κάνει αυτό που σας είπα. Αλλά όπως κατέθεσε προανακριτικά, πέρασε από το μυαλό του, κύριε Κουσουλέ, να πάει μέσω Αλβανίας στην Αμερική, αλλά θεώρησε είναι πολύ μεγάλο στην ηλικία και επίσης εξέτασε το ενδεχόμενο να πάει στη γενέτειρά του στην Πύλο εκεί και να πιει ένα καφέ για τελευταία φορά και να πει τον σερβιτόρο να καλέσει την αστυνομία να παραδοθεί. Δεν είναι δολοφόνος, δεν είχε καμία πρόθεση να βλάψει κανέναν, λυπάται για το αποτέλεσμα. Ο μοναδικός στόχος ήταν η διαμαρτυρία. Άρα. Ήταν η απόγνωση, η αγανάκτηση.
5: Υπήρξε και ένας διάλογος με τον εισαγγελέα.
4: Ναι, κοιτάξτε, δεν ήμουν παρόν, αλλά από ό,τι μου
3: είπε. Απείλησε τον εισαγγελέα, κύριε Νουλέζα. Απείλησε τον εισαγγελέα.
4: Κοιτάξτε, δεν ήμουν παρόν στο διάλογο, αλλά φέρεται να υπόθηκε μεταξύ του κυρίου εισαγγελέα και του εντολέα μου. Αν τον φοβάται, και είπε ο εντολέας μου ότι δεν τον φοβάται και μπορούσε να τον πυροβολήσει. Ξέρετε κάτι, σε μένα έλεγε τη λέξη συνέχεια να του φεκίσω. Κοιτάξτε, αν ήθελε να πλήξει κάποιον, να σκοτώσει, να τραυματίσει θανάσιμα κάποιον, θα το έκανε, κύριε Κουσουλέ.
3: Μάλιστα.
4: Αλλά ναι, γι' αυτό κατηγορείται και για απειλή. Η πρόθεσή του ήταν μόνο να του ταραπουλήσει.
3: Θα απολογηθείτε αύριο έτσι να για να ολοκληρώσουμε ή θα πάρετε προθεσμία νέα?
4: Όχι. Ξέρετε ότι δεν μπορούμε να υπερβούμε τις 3 ημέρες και επειδή την Παρασκευή φρονώ 1η Μαΐου δεν εργάζεται η δικαιοσύνη, θεωρώ ότι αύριο
3: ωραία.
4: Θα απολογηθούμε και από εκεί και πέρα λόγω της ηλικίας φρονώ ότι θα οδηγηθεί σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα.
3: Μάλιστα.
4: Διότι είναι στο 90ο έτος ηλικίας, να ξέρετε, είναι εξαντλημένος ψυχικά και σωματικά και μου είπε
3: ωραία.
4: Ότι αυτό το έκανε και για άλλους χιλιάδες Έλληνες.
3: Εντάξει, τώρα μην τον χρήσουμε και ρομπέτων δασών. Εντάξει, λοιπόν, κύριε Νουλέζα, αύριο θα τα πούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, κλήρωση. Κλήρωση, φίλες και φίλοι, 1000 ευρώ δίνουμε σήμερα, σε λίγη ώρα. Σε 40 λεπτά από τώρα δίνουμε 1000 ευρώ μετρητά. Είναι μια προσφορά από τα μήλα Ζαγορίν. Τα καλύτερα μήλα, πολύ εύγευστα, πραγματικά αξίζει τον κόπο να τα δοκιμάσετε. Όμως αυτό το ποσό θα γίνει δικό σας, αρκεί να το διεκδικήσετε. Προκαλέστε την τύχη σας. Δεν είναι λίγα τα 1000 ευρώ, αντιληφθείτε το. Είναι πάρα πολλά και χρειάζεται μια κίνηση. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14614. Αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο. Στέλνετε ΑΚ και όνομα, επώνυμο, αποστολή στο 14614. Σήμερα στις 4 η ώρα θα μάθουμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής. Όμως, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς, δηλαδή τηλεφωνώντας από σταθερό κινητό στο 14614, αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο. Στέλνοντας ΑΚ και όνομα, επώνυμα, αποστολή στο 14614, μπαίνετε στην άλλη διπλή κλήρωση, δύο δώρα συνολικής αξίας 30.800 ευρώ. Αφενός έχουμε 10.000 ευρώ μετρητά, μία προσφορά από τη 13η Διεθνή Έκθεση Κατασκευών. 8 με 10 Μαΐου σας περιμένει στο ΜΕΚ Παιανίας, τα πάντα όλα σε ό,τι αφορά το θέμα των οικοδομών και όχι μόνο. Ο δεύτερος τυχερός, ολοκένουργιο, του κουτιού, πραγματικά με 0 χιλιόμετρα, ζερό. Πεζό 208, 1200 κυβικά, 100 άλογα υποδύναμη, με όλα τα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, η αξία του 20.800 ευρώ. Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια, 8 Μαΐου 2026, αυτή η διπλή κλήρωση, μην χαθεί, ιδίως αν πιστεύετε ότι σήμερα είναι η τυχερή σας ημέρα. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και θέλω να πω μια καλησπέρα στον κύριο Κοτσίρη, τον κύριο Παναγιώτη Κατσίρη, συγγνώμη. Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Σας είχαμε καλέσει 2-3 φορές, αλλά δεν κατέστη δυνατό. Ναι, τα πούμε εκ του σύνεγγυς. Όμως, ο κύριος Κατσίρης, φίλες και φίλοι, έχει έρθει κοντά μας για ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Καθώς θα αναφερθούμε σε μια υπόθεση απάτης στο ΙΚΑ Καλυθέας, η οποία έλαβε χώρα από το 2003 μέχρι το 2012, αναφέρομαι σε μια αποκαλούμενη ως θηλυκή συμμορία, η οποία προκάλεσε ζημία περίπου 11 εκατομμύριων ευρώ στα δημόσια ταμεία. Και τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Χρησιμοποίησαν τα στοιχεία ασφαλισμένων, πραγματικών ασφαλισμένων και δικαιούχων. Και τώρα τι συμβαίνει, κύριε Κατσίρη? Έρχεται ο ΕΦΚΑ και σας ζητάει πίσω λεφτά τα οποία δεν λάβατε ποτέ. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό το οποίο έχει συμβεί και στη συνέχεια θα σας ακούσουμε. Πρώτο το βίντεο, παρακαλώ.
1: Μια υπόθεση που ξεκινά πριν από περισσότερα από 20 χρόνια και παραμένει ανοιχτή μέχρι σήμερα, αρχές της δεκαετίας του 2000. Στο ΙΚΑ Καλυθέας δρά ένα οργανωμένο κύκλωμα υπαλλήλων που έμεινε γνωστό ως θηλυκή εταιρεία. Από το 2003 έως το 2012, 6 γυναίκες υπάλληλοι στείνουν μια πραγματική φάμπρικα επιδομάτων, εκδίδοντας παροχές ασθένειας στο όνομα τρίτων και εισπράττοντας οι ίδιες τα χρήματα. Κάποιοι εξ αυτών το γνώριζαν και εισέπραταν μερίδιο. Κάποιοι όμως είχαν πλήρη άγνοια. Επιδόματα μαϊμού σε ανθρώπους που δεν γνώριζαν καν ότι εμφανίζονται ως δικαιούχοι. Χιλιάδες παροχές με πλασματικά στοιχεία και ζημία εκατομμυρίων ευρώ για το ταμείο. Το σκάνδαλο αποκαλύπτεται το 2012 με έρευνα της οικονομικής αστυνομίας. Η υπόθεση οδηγείται στη δικαιοσύνη. Οι εμπλεκόμενες υπάλληλοι καταδικάζονται σε πολυετής ποινές κάθριξης που φτάνουν έως και τα 20 και πλέον χρόνια. Η υπόθεση φαίνεται να κλείνει, όμως δεν τελειώνει εκεί. Τα χρόνια περνούν και το θέμα επιστρέφει με νέο τρόπο. Το ελληνικό κράτος, βασισμένο σε διάταξη νόμου, τους θεωρεί όλους ασφαλισμένους ενόχους. Έτσι, από το 2016 και μετά, όπως ήδη καταγγέλουν, ξεκινάει η διαδικασία αναζήτησης των ποσών που είχαν καταβληθεί ως αχρεωστήτως ληφθέντα. Στο πλαίσιο αυτό, οι ασφαλισμένοι, των οποίων τα στοιχεία είχαν χρησιμοποιηθεί, εμφανίζονται ως υπόχρεοι επιστροφής χρημάτων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να θεωρούν ότι τα ποσά πρέπει να αναζητηθούν ανεξαρτήτως του ποιος θα εισέπραξε στην πράξη. Και φτάνουμε στο σήμερα. Το 2024, περίπου 1.400 πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με ειδοποιήσεις και καλούνται να επιστρέψουν χρήματα. Ποσά που σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ για κάθε ασφαλισμένο. Οι ίδιοι άνθρωποι, των οποίων τα ΑΜΚΑ είχαν χρησιμοποιηθεί εν αγνία τους από το κύκλωμα, βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Καλούνται να πληρώσουν για επιδόματα που εκδόθηκαν στο όνομά τους χωρίς να τα έχουν λάβει. Και δεν μένουν μόνο στις ειδοποιήσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις ενεργοποιούνται διαδικασίες σύσπραξης με δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και ποσά που παγώνουν. Έτσι, οι ασφαλισμένοι που είχαν βρεθεί εν αγνία τους στο επίκεντρο της απάτης βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με τις συνέπειες του σκανδάλου. Και ενώ οι υπεύθυνοι τιμωρήθηκαν με βαριές ποινές, τώρα πλέον τιμωρούνται και τα θύματα, τα οποία δεν έφταξαν σε τίποτα.
0: Κύριε Κατσίρη, ξέρετε, στο χωριό μου υπάρχει μια παροιμία που λένε ότι εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το γάιδαρο.
2: Ακριβώς.
0: Τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα?
2: Ακριβώς. Τώρα είπατε την πρώτη φάση, έτσι ακούσαμε, την πρώτη φάση του σκανδάλου, διότι είναι διπλό το σκάνδαλο. Είναι το ένα, έχει γεννήσει το άλλο. Δηλαδή, το παλιό σκάνδαλο γέννησε ένα καινούριο, όπως ακούσαμε. Ήδη η συμμορία των 6, θα τη λέμε από εδώ και πέρα, χρέωσε κάποιους ασφαλισμένους, εν αγνία τους πάντα, πίσω από την πλάτη τους.
0: Ότι ήταν υπάλληλοι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι?
2: Αυτοί ήταν υπάλληλοι του ΙΚΑ Καλυθέας, βέβαια.
0: Ναι.
2: Από το 2003 ξεκίνησε το γεγονός αυτό μέχρι το 2012, δηλαδή περίπου για 10 χρόνια. Βέβαια, για 10 χρόνια υπόψη αλώνιζαν αυτές, χωρίς να γίνεται έλεγχος. Τι γίνεται?
0: Εκεί είναι άλλο θέμα.
2: Εκεί είναι άλλο θέμα. Ακριβώς. Μήπως δεν ξέρω ποιος πρέπει να επέμβει εκεί πέρα σε αυτό το θέμα να το ελέγξει. Πάντως, ξέρω ότι επειδή έχω κάνει συγκοινωνικές ασφαλείς, έχω υπηρετήσει, έλεγχοι γίνονται. Έλεγχοι γινόντουσαν. Τώρα, γιατί δεν έγιναν ιδέοντες έλεγχοι ώστε να αποκαλυφθεί το γεγονός αυτό εν τη γενέση του και να προλάβουμε το κακό αυτό?
0: Ναι, αλλά το θέμα, κύριε Κατσίρη, μην μείνουμε σε αυτό. Πάμε τώρα εδώ πέρα στο προκείμενο. Γιατί 1.400 ασφαλισμένοι, μεταξύ των οποίων και εσείς, Mm-hmm. Ουσιαστικά τώρα καλείστε να επιστρέψετε χρήματα γιατί κάποιοι χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία σας.
2: Ακριβώς.
0: Τι ακριβώς έχει συμβεί?
2: Αυτές ακριβώς χρησιμοποίησαν τα στοιχεία μας, διότι πήγαμε να βγάλουμε κάποιο νόμιμη παροχή ασθένειας και από εκεί και πέρα κρατούσαν λύσεις με τα στοιχεία μας και εξέδιναν τις εικονικές. Οπότε τώρα έρχεται ο ΕΦΚΑ, σαν ΕΦΚΑ τώρα, διότι από την 1η-1η-17 έγινε ΕΦΚΑ το ΙΚΑ, έγινε ΕΦΚΑ όλοι αυτοί, όλα τα ταμεία μπήκαν σε ένα μεγάλο ασφαλιστικό κουβά που λέγεται ΕΦΚΑ. Έτσι λοιπόν, άρχισαν τον Ιούλιο του 2014 να έρχονται κάποιες ειδοποιήσεις με συστημένες επιστολές μέσω ΕΛΤΑ. Όταν πρωτομάθαμε το τι ακριβώς συνέβη σε μία γνωστή μας, τις οποίες ζήταγαν 40 χιλιάρικα παρακαλώ.
0: 40 χιλιάρικα.
2: 40 χιλιάρικα μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδάκι, με ένα κοριτσάκι να το μεγαλώνει μόνη της. Και μάλιστα τι συνέβη σε αυτήν, ότι είχε προσπαθήσει να πάρει κάποιο επίδομα μητρότητας νόμιμο πάντα και το κοριτσάκι το πήγε γεννηθεί τότε, το 13, και δεν της το έδωσαν. Και αντιθέτως, της το χρέωσαν και πάλι.
0: Τι λέτε τώρα?
2: Ναι, φοβερό πράγμα. Και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα να σας πω. Βέβαια, όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, έχουν διασαλεύσει την ψυχική μας υγεία και κατ' επέκταση έχει επιδεινωθεί και η σωματική. Δηλαδή βλέπουμε σε μια ομάδα την οποία έχουμε φτιάξει και ο διαχειριστής της ομάδας, να το πω έτσι, και την εκπροσωπώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά τέτοια προβλήματα. Δηλαδή ψυχολογικά, υγείας, υπάρχει πρόβλημα βιοποριστικό. Διότι
0: να ρωτήσω κάτι, κύριε Κατσέρη, γιατί θα αρχίσω να το χάνω τώρα. Έρχεται σε αυτή η κυρία και της λένε χρωστά 40.000 ευρώ. Σε εσάς τι πόσο είπαν ότι χρωστάτε?
2: 28.
0: Ναι. Όταν έρχονται λοιπόν και σας ζητούν 28.000 ευρώ. Ναι. Δεν πάτε εσείς να τους πείτε, ρε χριστιανέ μου, ρε χριστιανή μου, αγαπητή μου υπηρεσία, αγαπητέ μου ΕΦΚΑ, εγώ ουδέποτε προέβην σε αυτές τις ενέργειες κινήσεις, αλλά όλα αυτά τα στοιχεία τα χρησιμοποίησαν υπάλληλοι του ΙΚΑ Καλυθέα σε αναγνία μου.
2: Ναι. Λοιπόν, υπόψη ότι όλα αυτά που σας είπα γινόντουσαν πίσω από την πλάτη μας. Δεν ξέραμε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Βρισκόμασταν σε πλήρες σκοτάδι. Ξεκίνησε να γίνεται γνωστό το γεγονός όταν στάλθηκαν κάποιες επιστολές. Όπως σας είπα, μέσω των ΕΛΤΑ. Λοιπόν, οι επιστολές αυτές τι λέγανε? Ότι πρέπει εντός 10 ημερών, ναι, να προσέλθουμε, να δώσουμε εξηγήσεις για τις παράνομα ληφθήσες παροχές, προσέξτε, παράνομα και ληφθήσες παροχές, για το χρονικό διάστημα που λένε 4 με 10 στην προκειμένη περίπτωση, και μάλιστα μας έχει ασκηθεί, λέει, και ποινική δίωξη. Ποτέ δεν έγινε. Ποτέ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Παράνομα ληφθήσες. Ποιος μας θεωρεί παράνομους? Ποιος είναι αυτός? Υπάρχει κάποια δικαστική απόφαση, κάποια εισαγγελική παραγγελία? Διοικητικοί πάλι του βγάλαν αυτή την απόφαση. Παράνομοι. Δηλαδή μας προσβάλλουν και ηθικά. Μας καταρακώνουν την ηθική μας υπόσταση. Λέει ληφθήσες, το ξέρουν, τα λάβαμε. Το είδαν πουθενό, τα λάβαμε. Πήγαμε, υπογράψαμε πουθενά. Του ζητάμε, μάλιστα με εξώδικο που κάναμε, να δώσουν, καταρχάς να μας εμφανίσουν τα στοιχεία του φακέλου μας και επιπλέον τις υπογραφές που έχουμε βάλει, διότι τότε ήταν χειρόγραφο το σύστημα, δεν ήταν μηχανογραφημένο όπως τώρα. Και να δούμε τις υπογραφές. Ποιος έχει βάλει υπογραφές? Συγκεκριμένα θα σας πω, κάνω μια παρένθεση, ότι στους καταλογισμούς μας έχουν δώσει, διότι δώσανε κάποιους καταλογισμούς, ότι την τάδε ημερομηνία έκανε σε αυτή την περίπτωση, την άλλη και ούτω καθεξής. Οπότε βλέπουμε εκεί πέρα να έχουν υπογράψει κάποιες από τη συμμορία των 6.
0: Άρα έχουν πλαστογραφεί στην υπογραφή σας.
2: Ποια υπογραφή? Τίποτα δεν έχουν βάλει. Ούτε υπογραφή υπάρχει, τίποτα. Ή μια μονογραφή, μια μουτζαλιά.
0: Και να ρωτήσω κάτι, υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν γίνει ακόμα και δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών?
2: Βέβαια. Όχι μόνο δεσμεύσεις και κατασχέσεις.
0: Και
2: μάλιστα άτομα τα οποία ήταν ανήμπορα να βγουν, γιατί πάρα πολλοί από εμάς είναι υπερήλικοι. Ή έχουν χρόνιες ασθένειες, ή έχουν πολλά προβλήματα, είτε προσωπικά είτε οικογενειακά, και πρέπει να τα απεξέλθουν σε αυτά. Δεν πήραν είδηση ότι είχε έρθει αυτή τη ειδοποίηση από τα ΕΛΤΑ. Οπότε πέρασε ο καιρός και τι κάναν αυτοί? Πήγανε και αρπάξαν τα χρήματα. Σε κάποιον που είναι στην ομάδα μας, του πήρανε διπλάσιο ποσό από ό,τι του ζήταγαν. Προσέξτε, αυτό που ζητάνε είναι φανταστικό πάντα. Να ξέρω, το διευκρινίζουμε. Για μην νομίζουν ότι είναι πραγματικό και ότι το πήραμε.
0: Άρα του πήρανε, του δέσμευσαν διπλάσιο ποσό.
2: Του κατάσχεσαν. Του κατάσχεσαν. Όχι δέσμευσαν μόνο, κατάσχεσαν. Του πήραν διπλάσιο ποσό και εσύ σε ένα μπορεινό χωριό τη κυρία δεν μπορεί ούτε φωτοτυπία να βγάλει. Είχε δικηγόρο να βρει. Και μάλιστα έχασε χρόνο το να ψάχνει να βρει δικηγόρου και.
0: Ανάμεσα σε αυτούς τους 1.400 ασφαλισμένους, ενδέχεται να υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι όντως επωφελήθηκαν από αυτή την ιστορία.
2: Κοιτάξτε να δείτε, από συνέντευξη που είδα του κάποιου ανώτερου στελέχους του ΕΦΚΑ, ναι. Λέει ότι κάποιοι τα πήρανε, κάποιοι μάλλον συνεργάστηκαν με την ομάδα των 6, οι περισσότεροι όμως όχι. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί που τα πήρανε, να τους ξεχωρίσουν, να μπορέσουν να χωρίσουν τους αμνούς από τα ερήφια. Δεν γίνεται δηλαδή να μην μπορούν άτομα τα οποία έχουν μεταπτυχιακά, διδακτορικά και δεν ξέρω τι, να μην μπορούν να χωρίσουν δύο γαϊδουριών άχυρα. Να ξεχωρίσουν τους μεν από τους δε και να μας αφήσουν τους υπόλοιπους ήσυχους.
0: Και να ρωτήσω κάτι. Τώρα λοιπόν, πού βρισκόμαστε. Έχετε ενημερώσει εσείς τη διοίκηση, τι σας λέει η διοίκηση του ΕΦΚΑ.
2: Η διοίκηση έχει ενημερωθεί μέσα στο δικηγόρο μας.
0: Ναι.
2: Υπόψη ότι τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε με δικαστικά έξοδα για να ψάχνουμε να βρούμε δικηγόρους. Και όπως σας είπα, οι περισσότεροι από εμάς έχουν κάποια ηλικία, μεγάλη ηλικία, ή δεν μπορούν, ή έχουν χρόνιες ασθένειες, ή έχουν τα δικά τους προσωπικά προβλήματα, μπορεί να είναι νεότεροι, ή να είναι ενεργοί και ψάχνουν για δουλειά. Λοιπόν, όλα αυτά δίνουν μια δυσκολία το να κάτσει κάποιος να βρει ένα δικηγόρο και να τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ για αυτό το θέμα. Και επιπλέον υπάρχει η οικονομική μοραγία, μην το ξεχνάμε. Και πολλοί από εμάς, κάποιοι από εμάς μάλλον, είναι και άνεργοι.
0: Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ένα σχόλιο εδώ πέρα, κύριε Άκερ Χαναζίδου και κύριε Ρομποτέ. Εδώ πέρα μιλάμε για μια θηλυκή συμμορία η οποία έστησε αυτό το παιχνιδάκι. Χρησιμοποίησε κατά κύριο λόγο εικονικά στοιχεία και ξέρετε εικονικά επιδόματα ασθενείας μητρότητας χωρίς να το γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι, ενθυλάκωσε χρήματα και τώρα έρχεται η διοίκηση και σου λέει κύριε εσύ έχεις επωφεληθεί, φέρε μου πίσω τα λεφτά κύριε Ρομποτέ.
3: Κάτι τέτοια περιστατικά ακούνε κάποιοι ζωηροί 89χρονοι και οπλίζεται το χέρι τους. Έτσι απλά.
2: Εντάξει δεν νομίζω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
3: Ναι εσείς όχι, αλλά κάποιοι άλλοι που έχουν μια ασταθή έτσι ψυχική κατάσταση είναι εύκολο να το κάνουν.
2: 1.400 άτομα είναι αυτά, λοιπόν, δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Κυρία Κερχαναζίδου, πώς θα βρουν το δίκιο τους αυτοί οι άνθρωποι?
4: Κοιτάξτε, εάν πράγματι υπήρχαν απαλλακτικές αποφάσεις, σε αυτή την περίπτωση σίγουρα δεν είναι δεδικασμένο η απόφαση ενός ποινικού δικαστηρίου για ένα αύριο μεθαύριο διοικητικό δικαστήριο, αν προχωρήσουν διεκδικώντας, ας πούμε.
0: Έχετε καταδικαστεί εσείς ως μέρος αυτής της εθελικής συμμορίας?
2: Τίποτα απολύτως.
0: Οι υπόλοιποι.
3: Οφείλει η διοίκηση να καλέσει έναν από αυτούς που φαίνεται ότι ευνοήθηκαν, ότι λάβαν, να διαπιστωθεί αν όντως έχουν λάβει το παραμικρό από αυτή την παράνομη συμμορία. Αλλά για τον ΕΦΚΑ, όλοι εμείς είμαστε ένας αριθμός και τίποτα άλλο. Να, και σου λέει ναι. Αυτός ο αριθμός έχει ωφεληθεί, άρα θα στα αναζητήσω. Και θα σου βάλω και τις όποιες προσαυξήσεις.
5: Να ρωτήσω κάτι.
2: Σύμφωνα με αυτό
5: πιστεύω
2: ότι
5: το πράγμα δεν είναι τόσο δύσκολο. Συνελήφθησαν 6 κυρίες, οι οποίες παρανόμησαν με αυτόν τον τρόπο. Ποιες ήταν οι πράξεις και σε βάρος τίνους έγιναν αυτές οι πράξεις? Πώς δικάστηκαν? Πήραν το φάγελο του Κατερινόπουλου, λέω εγώ τώρα.
3: Εν αγνία του Κατερινόπουλου
5: και πήραν αυτό το ποσό. Γι' αυτό δεν δικάστηκαν.
3: Σωστά.
5: Άρα λοιπόν, αφού έγινε η έρευνα, ξέρουν ποιες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες παρανόμησαν και ενθυλάκωσαν παρανόμως χρήματα. Ή τώρα γιατί έρχονται από αυτούς τους ανθρώπους και καταδικάστηκαν, τελεσίδικα. Γιατί έρχονται από αυτούς τους ανθρώπους? Τον δικάεις από τη μία πλευρά για παράνομη πράξη και από την άλλη πλευρά έρχεσαι και του λες «Έλα εδώ, φέρτα γιατί τα έφαγε η άλλη».
3: Ναι, αγαπητέ Θανάση.
0: Γιατί σου λέει μπορεί να είσαι συνεργός και να το γνώριζε.
5: Ας τα αποδείξει. Άμα ήταν συνεργός θα ήταν κατηγορούμενος.
3: Είναι ανήμποροι να αντιδράσουν, μπορεί να έχουν περιουσία και όλα αυτά.
5: Αν θα ήταν συνεργός, Πέτρο, θα ήταν κατηγορούμενος.
0: Κανονικά θα πρέπει να κάτσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Συμφωνώ με αυτό που λες.
5: Έχει καταδίκη, συγκεκριμένη καταδίκη, γιατί τους ταλαιπώρησες. Από αυτούς θα εισπράξεις, να χρησιμοποιήσω μια λέξη που λέει ένας φίλος μου, κύριε κράτος.
0: Τη χασούρα. Κύριε Κατσίρη, επειδή θα επανέλθουμε στο θέμα, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε έτσι να πείτε για να ολοκληρώσει
2: όλη αυτή την ιστορία.
0: Γιατί έχουμε μιλήσει και με άλλα θύματα, έτσι. Είναι πάρα πολύ.
2: Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα που θέλει και συνέχεια, διότι υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτό περισσότερα. Τώρα, εντάξει, πόσο χρόνο έχουμε τώρα. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι το κλειδί της υπόθεσης, σύμφωνα με αυτό που είπαν και ο κ. Κατερινόπουλος, ότι το 2016 λοιπόν ξεκίνησε μια διαδικασία να γίνει μια φωτογραφική διάταξη, η οποία μπήκε στο νόμο Κατρούγκαλου, σαν άρθρο 103, παράγραφος 1, όπου λέει το εξής, ότι τα χρεωστήτως ληφθέντα, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας, προσέξτε τη φράση, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας, πολύ άτιμο πράγμα αυτό, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας πρέπει να πληρωθούν. Δηλαδή φταίς, δεν φταίς, θα πληρώσεις.
6: Όχι, δεν πάει έτσι.
2: Είναι τρομερό.
6: Όχι, δεν πάει έτσι.
2: Δηλαδή σου στερεί το τεκμήριο της αθωότητας. Δηλαδή όταν το βλέπει κανείς, όταν το πρωτόδα, δηλαδή μας ήρθε...
6: Άλλος πληρώνει και άλλος.
2: Τα μπλάς. Χάσαμε τον κόσμο. Λέμε εδώ δεν έχουμε τύχη.
0: Θα επανέλθουμε και τη Δευτέρα, κύριε Κατσίρη. Ούτως ή άλλως ετοιμάζουμε και άλλη εκπομπή. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη παρουσία. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Έχουμε κάνει συνεδρίες και με άλλα θύματα. Μας έχουν μιλήσει και οι δικηγόροι, οπότε θα επανέλθουμε. Να υπενθυμίσω μία ακόμα φορά, φίλες και φίλοι, την κλήρωση, γιατί σε λίγη ώρα κληρώνουμε το ποσό των 1.000 ευρώ και θα πάμε στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, γιατί το βράδυ έρχεται τη νύχτα αποκαλύψεων και ορισμένοι ενδεχομένως να χρειαστεί να μείνουν εξάγρυπνοι. 1.000 ευρώ θα γίνουν δικά σας. Είναι μία προσφορά από τα Μήλα Ζαγορίν. Σήμερα θα γίνει κλήρωση, σε λίγα λεπτά από τώρα. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14614. Αφήστε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο. Στείλτε ΑΚΑ κενό, όνομα, επώνυμο, αποστολή στο 14614. Επαναλαμβάνω, σε λίγη ώρα από τώρα η μεγάλη κλήρωση. Ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσει 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ. Άκουσα.
6: Το είπανε.
0: 1.000 ευρώ. Ένα μεγάλο ποσό, 1.000 ευρώ, το οποίο θα γίνει δικό σας, χωρίς να χρειαστεί να ταλαιπωρηθείτε. Τι καλείστε να κάνετε, εφόσον φυσικά επιθυμείτε. Τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό στο 14614, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο ή ΑΚΑ και όνομα, επώνυμο, αποστολή στο 14614. Τώρα, νέες αποκαλύψεις ό,τι αφορά την υπόθεση της δολοφονίας του μικρού Παναγιώτη. Πάμε να δούμε, να πάρετε μια γεύση, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, έχουμε πολλά ηχητικά. Και το μεγάλο δυστύχημα είναι, φίλες και φίλοι, γιατί εγώ πάλι το λέω, από την πρώτη στιγμή το λέω και είμαι σταθερός αυτό το οποίο λέω. Δεν πιστεύω λέξη από αυτά τα οποία λέει η Μουρτζού. Δεν πιστεύω λέξη. Όμως υπάρχουν μηνύματα, υπάρχουν ηχητικά, τα οποία εμπλέκουν την υπόθεση. Υπάρχουν μηνύματα και ηχητικά τα οποία δείχνουν ότι ορισμένοι γνώριζαν μέχρι και την τελευταία στιγμή, όμως προσπαθούσαν να αποτρέψουν τη Μουρτζούκου να πει την αλήθεια σε ό,τι αφορά τον Παναγιώτη. Υπάρχουν άλλα πρόσωπα τα οποία γνώριζαν και φέρονται να την παρακινούσαν να μην μιλήσει για το εμπόριο βρεφών και την απόπειρα να απολυθεί ο Παναγιώτης. Και όλα αυτά με τεκμήρια. Το βράδυ θα πέσουν βόμβες. Πάρτε μια πρώτη γεύση, παρακαλώ.
7: Η Ειρήνη, μέσα από σειρά μηνυμάτων που φέρεται να έχει προσκομίσει στην ανακρίτρια, ισχυρίζεται πως αποδεικνύει τις συνεχείς πιέσεις για να τροφοδοτεί με χρήματα την Πόπη και τη μητέρα της. Η ηχητική συνομιλία που παρουσιάζουν αποκλειστικά οι αποκαλύψεις είναι αφοπλιστική. Είναι από τις 24 Ιουνίου, δηλαδή την περίοδο που υποτίθεται ότι οι δύο κοπέλες δεν είχαν καμία σχέση και μάλιστα η Πόπη υποστήριζε ότι η Ειρήνη την απειλούσε και ότι θα την σκοτώσει την Ειρήνη με τα ίδια της τα χέρια εάν αποκαλυφθεί ότι της έχει σκοτώσει το παιδί.
8: Μιλάω στο πρωί, πάρε με το πρώτο τηλέφωνο, πώς το λένε, να με ξυπνήσεις, καλό και από 9, δεν μπορώ να κεφάλι μου. Να πάω να σου στείλω λεφτά. Εντάξει, έχω 90, να σου στείλω 80, να κρατήσω 10.
7: Τα περισσότερα μηνύματα μεταξύ τους αφορούν σε χρηματικές συναλλαγές. Η Ειρήνη σε αυτά τα μηνύματα απευθύνεται συνήθως με τρυφερότητα στην Πόπη, ενώ εκείνη μοιάζει απότομη και ενίοτε επιθετική. Μάλιστα, τα μηνύματα αφορούν μέχρι και την περίοδο λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή της. Όπως αυτό, μόλις 6 ημέρες πριν τη συλλάβουν.
9: Ωραία, σου λέω, και 100 ευρώ να μου δώσουν, σε σένα θα τα δώσω.
10: Άστο, ρε Ρήνο, κάποτε έβρισκες μέσα σε μισή ώρα. Τώρα δεν κάνεις τίποτα. Άστο, μη βρίσκεις, έλα γεια.
9: Άσε με μένα, ζωή μου, κάτι θα κάνουμε. Στα έχει βάλει στην τράπεζα.
10: Ρε, τι να τα κάνω τα 50 ευρώ. Εδώ μιλάμε, θέλω λεφτά και εσύ μου μιλάς για 50 ευρώ.
7: Τα ντοκουμέντα δεν τελειώνουν εδώ. Στη νύχτα αποκαλύψεων θα παρουσιαστούν αποκαλυπτικές τηλεφωνικές επικοινωνίες και γραπτά μηνύματα ανάμεσα στις δύο. Κατανοητός ο ρόλος όχι μόνο των δύο γυναικών, αλλά και των ανθρώπων που τις πλαισιώνουν σε μια υπόθεση που συνεχίζει να συγκλονίζει με τις ανατροπές της.
0: σήμερα θα πέσουν μια και καλή μάσκες. Και αυτό το παραμυθάκι θα τελειώνει. Είδατε ένα μέρος των μηνυμάτων και των ηχητικών ντοκουμέντων που έχουμε στην κατοχή μας. Πέντε μέρες, τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, μία μέρα πριν συλληφθεί Μουρτζούκου, συνομιλεί κανονικότατα με την Πόπη. Η Πόπη ουδόλως ενδιαφέρεται για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη, παρά το γεγονός ότι είχε έβγαινε και έλεγε ότι θέλω να τη σκίσω, να τη βγάλω τα μάτια με τα ίδια μου τα χέρια. Αν την είχα μπροστά μου θα τη σκότωνα. Τι μπροστά σου, αφού στο διπλανό δωμάτιο ήταν Πόπη μου η Ειρήνη και μας δουλεύατε όλους ψηλό γαζί, όχι εμάς, γιατί σας τα είχαμε πει. Και έβγαινε τότε ο κύριος Ντούγκας και έλεγε δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η εικονική πραγματικότητα AI. Θα δείτε λοιπόν το τι ακριβώς συνέβαινε. Θα δείτε ποιοι γνώριζαν, ποιοι δεν γνώριζαν. Επαναλαμβάνω, δεν πιστεύω τίποτα από αυτά τα οποία έχει πει η Ειρήνη. Τίποτα. Τα ηχητικά όμως και τα γραπτά μηνύματα αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα πλέον. Και όλα αυτά έχουν προσκομιστεί στην ανακριτική αρχή. Άρα λοιπόν, είτε ορισμένοι, θα πρέπει να ανακαλέσετε στη μνήμη σας και να θυμηθείτε το τι ακριβώς συνέβαινε το τελευταίο διάστημα μετά τη δολοφονία του μικρού Παναγιώτη, είτε θα πρέπει να πάτε στην ανακριτική αρχή και να πείτε την πάσα αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, εδώ που φτάσαμε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Αξιαγάπητη μητέρα του Παναγιώτη, χαροκαμένη μάνα Πόπη, που σε πήραμε χθες τηλέφωνο να παρέμβει στην εκπομπή το βράδυ και μας είπες κατάμουτρα, εγώ σε εκπομπή του Κουσουλού δεν ξαναβγαίνω. Δικαίωμά σου. Αναφέρεται. Θα πρέπει μέχρι το βράδυ να ανακαλέσεις τη μνήμη σου συγκεκριμένα γεγονότα.
5: Και να παρέμβει.
0: Και να παρέμβεις. Όπως και εσύ γιαγιά Φώτο. Γιατί θα ακούσεις και για σένα το βράδυ.
5: Αυτή γιατί
0: εδώ πέρα, φαίνεται ότι εσύ ήσουν ο ηθήνο νους αυτού του παραμυθιού χωρίς δράκο ότι ο Παναγιώτης διακομίστηκε ζωντανός στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και ότι κουνούσε τα χεράκια και τα ποδαράκια και τα ματάκια του και τον έβλεπες βιντεοκλής. Είπαμε. Ήρθε η ώρα της αλήθειας. Όπως λοιπόν αποκαλύψαμε το τι ακριβώς συνέβη με τα τέσσερα βρέφη που θέλαν να μας πείσουν όλοι ότι πέθαναν από παθολογική αιτία θανάτου, τώρα θα έρθει η ώρα της δικαίωσης και για το μικρό Παναγιώτη. Εντάξει, εντάξει. Άρα λοιπόν 12 παρά 10 το βράδυ σας περιμένουμε όλους. Κυρία Άννα, μισό λεπτό, γιατί είστε έτσι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης? Μας πιέζει η ροή πολύ. Ξεκινήσαμε 5 λεπτά καθυστέρηση να πείτε στη ροή. Η ροή λοιπόν ελέγχει και τις άλλες εκπομπές, όχι μόνο τη δική μου. Εντάξει. Αντιλαμβάνομαι ότι σας πιέζει η ροή. Αλλά υπέρβαση στην υπέρβαση, ο υπέρβαση. Δεν φταίω εγώ. Και 35 ξεκινήσαμε. Πείτε στη ροή.
6: Ο πίσω. Ο πίσω, ο πίσω, ο μπροστά.
0: Ο πίσω, ο πίσω, ο μπροστά. Ο μπροστά την τρώει από πίσω. Έτσι. Ο μπροστά την τρώει από πίσω. Τι να κάνουμε.
5: Ας προσέχει.
0: Λοιπόν. Η ροή και η ροή και η ροή να ελέγχουν και τις άλλες εκπομπές. Τι ώρα τελειώνουν. Δεν το κατάλαβα. Πάμε στην κλήρωση. Ζωντανή εκπομπή. Μας έχουν φάει 7-8 λεπτά. Μας πιέζουν και με τη ροή. Πάμε. Πάμε το κουμπί. Λες και καθόμαστε εδώ πέρα και λέμε τα νέα της Καλλιάνδρας ή της Κασάνδρας. Να δούμε, άνδρας ή γυναίκα.
11: Αρχικά Αναστασίου, 697.
0: Για πείτε πάλι.
12: Αναστασίου.
11: Αρχικά Αναστασίου, 697, 70.
0: Ναυσικά
12: Αναστασίου, ναι.
0: Γυναίκα νικήτρια, ναυσικά Αναστασίου, φίλες και φίλοι, κερδίζει το ποσό των 1.000 ευρώ με τρίτα. Μπράβο κυρία Ναυσικά μου, πάντα τέτοια. Μας πιέζει η ροή, κυρία Ναυσικά, δεν θα προλάβουμε να σας βγάλουμε στον αέρα. Να πούμε λοιπόν ότι ακολουθεί το Ρουκζούκ. Αμέσως μετά το Κάτι Ψήνεται, 7 παρατέταρτο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ τον κύριο Ποντή, την κυρία Κερχαντζίδου. Το Θανάση θα τον δω σε λίγη ώρα από τώρα. Ραντεβού 12 παρα 10 και όποιος αντέξει. Να είστε καλά.

0: 5 νεκρά μωρά. 5 ψυχές που δεν πρόλαβαν να ζήσουν. Γιατί? Γιατί δεν πουλήθηκαν στην τιμή που έπρεπε. Η Ειρήνη Μουρτζούκου καίει τους πάντες. Ποιος βάζει στο κάδρο των εθνών? Εμπόριο βρεφών. Ντοκουμέντα φωτιά. Αποκαλύψεις που καίνε τους πρωταγωνιστές. Στο φως για πρώτη φορά οι επίμαχες συνομιλίες. Μια υπόθεση που δεν έχει κλείσει ακόμα.
1: Έχω πελαγώσει με την επιχείρησή μου. Ανταγωνισμός, έξοδα.
2: Μα πού ζεις? The Web Empire. Ο Γιάννης και ο Δημήτρης είναι η λύση. Μας έφτιαξαν το website μας και σωθήκαμε. Εκπληκτικό πρόγραμμα, αποκτήσαμε τρομερή πελατεία, μπήκαμε επιτέλους στο Facebook και το Twitter και μας εκπαίδευσαν πώς να παρακολουθούμε το site μας.
1: Wow, τέτοια αποτελέσματα. Θα κόστισε μια περιουσία, ε.
2: Το κόστος απίστευτα χαμηλό. Τα αποτελέσματα άμεσα. Αυξήθηκαν, σου λέω, οι πελάτες ως διαμαγείας. Σήμερα, εάν δεν είσαι στο ίντερνετ με μια ποιοτική παρουσίαση, δεν έχεις ελπίδα.
1: Δώσε μου τώρα το τηλέφωνο.
2: 718-717-2867. Ζήτα το Γιάννη ή το Δημήτρη. Είναι στην Αστόρια, στο 35 Street, The Web Empire.
1: 718-717-2867. Τέλεια. Θα τους πάρω τώρα, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
2: The Web Empire. Σχεδίαση ιστοσελίδων και στρατηγική ανάλυση ηλεκτρονικού μάρκετ. 20 χρόνια εμπειρία, ελληνικό προσωπικό. www.thewebempire.us.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ενεργειακή καταιγίδα πρώτων πυλών. Φόβοι για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα. Η βενζίνη θα αγγίξει και τα 2,30 ευρώ το λίτρο από Δευτέρα, προειδοποιούν οι πρατηριούχοι. Παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης. Όπλο μας το πλεόνασμα, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου στο Action 24. Οι οριακές σχέσεις Trump-Merz με τις εκατέρωθεν επιθέσεις να μην σταματούν. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που έχουν μπει στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου και οι σκέψεις για απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από χώρες του ΝΑΤΟ. Βουβός πόνο στην Ηλία, με λευκά μπαλόνια το τελευταίο αντίο στον 13χρονο που χτύπησε θανάσιμα με το πατίνι του. Το σπαρακτικό μήνυμα της οικογένειάς του και ο χαιρετισμός των συμμαθητών του κρατώντας πολύχρωμα τριαντάφυλλα. Μαζική συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την πιο κρύα πρωτομαγιά των τελευταίων δεκαετιών. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, η αναφορά στον Ακύλα αλλά και τα μέτρα για τους εργαζόμενους. Μηνύματα κατά της ακρίβειας από την αντιπολίτευση.

Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την ανησυχία για τις νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Το πετρέλαιο Brent παραμένει σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι και πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Η αμόλυβδη εκτιμάται πως σύντομα θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο, καθώς τα επόμενα 24 ώρα θα φανεί στην Αγγλία η αύξηση της διεθνούς τιμής. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Action 24, τόνισε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό των πολιτών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης.

0: κόκκινο επιστρέφει η ανησυχία για τα καύσιμα. Η εκτόξευση του πετρελαίου Brent πάνω από τα 110 δολάρια πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Με τους βενζινοπόλεις να προειδοποιούν ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα η τιμή μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο.
1: Το Σάββατο ανοίγουν τα δηληστήρια. Το Σάββατο θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις. Τη τάξη των 2, 3, ίσως και 4 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα και την Τρίτη μετά. Οι τιμές θα ξεπεράσουν το 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο.
0: Τα δηληστήρια θα προχωρήσουν σε νέες αγορές αύριο με αυξημένες τιμές, οι οποίες στη συνέχεια θα περάσουν στην Αγγλία. Η διαμόλυβδη κινείται στα 2 ευρώ και 5 λεπτά το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,92, με την ανωδική τάση να θεωρείται δεδομένη. Ενώ από τη Δευτέρα δεν αποκλείεται να δούμε τις τιμές να ξεπερνούν ακόμη και τα 2,30.
2: Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή στην φυσική αγορά, στις παραδόσεις φορτίων, είναι πάνω από 130 δολάρια. Αυτή τη στιγμή αλλάζουν χέρια φορτία πετρελαίου στα 135, 140, 145 δολάρια.
0: Ήδη στα νησιά οι τιμές κινούνται νοδικά με ταχύρυθμο, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο κατοίκους και επισκέπτες εν ώψη της τουριστικής περίοδου.
3: Η τιμή συναμόλυβη στην Κρήτη κυμαίνεται από 2,10 μέχρι 2,13.
0: Για ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δηλώνει μέσω του Action 24 πως αν οι πιέσεις συνεχιστούν θα εξεταστούν μέτρα τόσο για τα καύσιμα όσο και για το ηλεκτρικό ρεύμα.
4: Τα ανταλλακτικά της κυβέρνησης από την πρώτη μέρα ήταν αυτά τα οποία προσπάθησαν να αναχαιτήσουν το κλίμα ακρίβειας και να δώσουν, όπως κάναμε στο ντίζελ, που είναι ένα καύσιμο το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές πολλών προϊόντων. Θα είμαστε εκεί για να μην μείνει κανένας πίσω. Αυτή τη στιγμή οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι στα επίπεδα τα περσινά. Δεν είμαστε σε ένα επίπεδο επιδότηση αυτή τη στιγμή. Όμως, όπως πολύ σωστά λέτε, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση.
0: Την ίδια ώρα ο Σταύρος Παπασταύρου υπογραμμίζει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για στήριξη, χάρη στα υπερπλεονάσματα των τελευταίων ετών.
4: Η χώρα μας είναι μία από τις 5 στις 27 που έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Δηλαδή, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μου λέτε εσείς, θα πάρουμε άλλα μέτρα. Επιδότηση στο ρεύμα, στα καύσιμα. Εμείς μόνο το συζητάμε αυτό.
0: Στο μεταξύ, οι οδηγοί βλέπουν καθημερινά τις τιμές να ανεβαίνουν, με την αγανάκτηση να μεγαλώνει, καθώς το κόστος μετακίνησης γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο.
5: Γέμιζα με 62 ευρώ, παιδιά, και ξαφνικά γεμίζω με 88.
6: Ενώ το γέμιζα με 80 ευρώ, τώρα στο μισό έβαλα 80 ευρώ.
0: Μέσα σε αυτό το ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον, το μόνο βέβαιο είναι ότι η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την πορεία του πετρελαίου.
7: Σε οριακό σημείο η ενεργειακή κρίση, καθώς η διαταραχή στα στενά του ορμούς παραμένει, προκαλώντας ασφυξία στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, με τις τιμές να εκτοξεύονται και τις αγορές να κλειδονίζονται. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ακόμη και αν ανοίξει το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα, η επιστροφή στην κανονικότητα θα αργήσει.

0: μήνες πολέμου, 2 μήνες έντασης. Η ενεργειακή κρίση χτυπά κόκκινο, καθώς τα στενά του Ορμούς παραμένουν ερμητικά κλειστά, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δείχνει καμία διάθεση να κάνει πίσω.
1: We begin with President Donald Trump saying that he's sticking with a naval blockade of Iranian ports amid concerns the vital Strait of Hormuz won't reopen anytime soon.
0: Και οι αγορές κλονίζονται.
2: And these geopolitical tensions are really hitting that oil market. We can see the price of oil is up some 25% over the past 2 weeks. So that is a significant jump as it continues to hold these gains.
0: Στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης AEX Marine δείχνουν ότι η διέλευση στο στενό του Ορμούζ είναι σχεδόν μηδενική. Στις 28 Φεβρουαρίου στο Περσικό κόλπο βρίσκονταν συνολικά 1114 πλοία. Στις 29 Απριλίου, μετά από 2 μήνες πολέμου, ο αριθμός τους μειώθηκε σε 913. Ανάμεσά τους, πάνω από 270 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια εγκλωβισμένα στην ασφυξία του Περσικού κόλπου. Αναλυτής πετρελαίου στην Κέπλερ εξηγεί ότι αν ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών συνεχιστεί, οι τιμές του πετρελαίου θα εκτοξευθούν.
3: And if this blockade extends, as has been signaled, we could see, at least in the next month, the month of May, Iranian oil production drop by maybe around 1.5 million barrels per day. So that removal of even more supply is what's pushing the prices higher.
0: Δυσίωνες παραμένουν οι εκτιμήσεις, ειδικά αν παραμείνει σφραγισμένο το στρατηγική σημασία πέρασμα.
3: Then we'll probably reach a point whereby it's so high that there is organic, what we call demand destruction. So goods become too expensive for, you know, consumers like you and me to purchase because it filters through into every single part of our life and every single part of our consumption.
0: Οι πολίτες αισθάνονται ήδη τις επιπτώσεις του πολέμου.
4: I've never paid this much for gas in my entire life.
5: Down on groceries a little bit. Yeah, because gas is just more of an expense now.
0: Στην Καλιφόρνια, το γαλόνι βενζίνης άγγιξε τα 6 δολάρια, την υψηλότερη τιμή των τελευταίων 2 ετών.
6: I choose not to drive as much.
7: I'm not spending anything else on anything. It's all going to gas.
0: Με την ενεργειακή κρίση να χτυπά την πόρτα των Αμερικανών πολιτών, η έξοδος από τον πόλεμο στο Ιράν φαίνεται πιο αναγκαία από ποτέ.
8: Η αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν αλλά και τα σενάρια νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων βρίσκονται στο τραπέζι του Αμερικανού Προέδρου. Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις εντείνει τα πολεμικά σχέδια που επεξεργάζεται η Ουάσιγκτον, την ώρα που η Τεχεράνη φαίνεται να αξιοποιεί την εκεχηρία για τον επανεξοπλισμό της.
9: Στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται η αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δίνουν χώρο για επεξεργασία νέων σεναρίων πολέμου από τον Λευκό Οίκο.
10: Fox News alert, it's decision time. CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper has just briefed the President in the Situation Room about what could be the final blow. The U.S. military is preparing for a short and powerful wave of strikes. Targets include the enemy's remaining military assets, leadership and infrastructure.
9: Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώνεται για τα επικαιροποιημένα σχέδια στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά περιλαμβάνουν στοχευμένα πλήγματα σε ενεργειακές και κυβερνητικές υποδομές, την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στον Περσικό κόλπο, επιχειρήσεις για τον έλεγχο τμήματων των στενών του Ορμούζ, καθώς και ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι το Ιράν θέλει απεγνωσμένα συμφωνία, σημειώνοντας πως μόνο ο ίδιος και λίγοι ακόμη αξιωματούχοι γνωρίζουν τη φύση των συνομιλιών ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.
11: I mean, Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into it, but they cannot be nuclear. Other than that, but they are. Their navy's gone. Their air force is gone. Every ounce of any form of equipment practically is gone.
9: Το αμερικανικό δίκτυο NBC αναφέρει ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί την εκεχηρία για να κερδίσει χρόνο προκειμένου να ανακτήσει όπλα τα οποία είχαν κρυφτεί ή θαυτεί κάτω από τα ερείπια κατά τη διάρκεια των αμερικανικών επιδρομών.
11: The economy is crashing. The blockade is incredible. The power of the blockade is incredible. They're not getting any money from oil. And hopefully it can be worked out very soon.
9: Παρά την κατάπαυση του πυρός, το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε γνωστό ότι σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι. Ο στρατός του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με αεροπορικές επιδρομές σε υπόγειες σύραγγες της Χεσμπολάχ.
8: Στο διπλωματικό πεδίο, όπως είδαμε, η κατάσταση παραμένει χωρίς ουσιαστική πρόοδο, γεγονός που οφείλεται και στο πολυδιασπασμένο πολιτικό ταμπλό εντός του Ιράν. Να δούμε τους παίκτες των κέντρων εξουσίας. Μαζί μας είναι ο Σπύρος Μουζακίτης.
6: Έχουμε λοιπόν 5 πρόσωπα τα οποία αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστούν στο Ιράν και σύμφωνα με πληροφορίες στην εξουσία της Τεχεράνης υπάρχει ρήγμα. Έχουμε λοιπόν τον Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Ιράν. Έχουμε τον Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, επικεφαλής της διαπραγματεύσης στο Ισλαμαμπάντ, τον Αμπάς Αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος επίσης συμμετέχει στις συνομιλίες, τον Αχμάντ Βαχίντι, ο οποίος είναι ο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, και τον Μοτσντά Μαχαμπενεΐ, ο οποίος είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Από τη μία λοιπόν έχουμε Πεζεσκιάν και Γκαλιμπάφ. Ο Πεζεσκιάν προσπαθεί να κρατήσει μια πιο μετριοπαθή στάση, ωστόσο οι φρουροί της Επανάστασης τον έχουν παραγκονίσει και τον εμποδίζουν να εφαρμόσει την πολιτική του. Ο Γκαλιμπάφ είναι ο συνδετικός παράγοντας ανάμεσα στο πολιτικό και στο στρατιωτικό σκέλος του Ιράν, έχει διατελέσει διοικητής των φρουρών της Επανάστασης. Τα δύο αυτά λοιπόν κορυφαία στελέχη του Ιράν εξετάζουν την αποπομπή του Υπουργού Εξωτερικών, του Αμπάς Αραχτσί. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Γιατί σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Αραχτσί ακολουθεί στις διαπραγματεύσεις όσα του λένε οι φρουροί της Επανάστασης και λειτουργεί λιγότερο ως μέλος της κυβέρνησης.
8: Πολιτικός παράγοντας.
6: Έχουμε λοιπόν από την άλλη πλευρά και τον Μοτσντά Μπαχαμενεΐ, τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, ο οποίος παραμένει άφαντος, οι φήμες για την υγεία του οργιάζουν, δεν τον έχουμε δει από τη στιγμή που εξελέγει στην εξουσία. Και τέλος έχουμε τον διοικητή των φρουρών της Επανάστασης. Ο Βαχίτη φαίνεται πως τελικά είναι αυτός ο οποίος κινεί τα νήματα και παίρνει με την επιρροή που έχει τις αποφάσεις για την Τεχεράνη.
8: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Τώρα στο να δει οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται ανοιχτά σε Ευρωπαίους ηγέτες, από τον Φρίντριχ Μέρτς και τον Εμμανουέλ Μακρόν μέχρι τον Πέδρο Σάντσεθ. Την ώρα που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο απόσυρσης αμερικανικών δυνάμεων από τη Γυραιά Ήπειρο και πετάει καρφιά για τη συνεκτικότητα της Νατοϊκής Συμμαχίας. Κάθε δήλωση δείχνει πως το ρήγμα βαθαίνει, εντείνοντας την ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
12: Με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και μια ενεργειακή κρίση να είναι εν εξελίξει, οι διατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στρέψει τα πυρά του σε αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, όχι μόνο προς τον Φρίντριχ Μέρτς, αλλά και προς την κάποτε στενή σύμμαχό του Τζόρτζε Μελόνι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν βρίσκεται συχνά στο κέντρο σχολιασμού και χλεβασμού του, μαζί με τον Κιρ Στάρμερ που συνεχώς τον απογοητεύει, όπως δηλώνει συνεχώς, και τον Πέδρο Σάντσεθ που είναι μη συνεργάσιμος με τη στρατηγική του Λευκού Οίκου. Ο ψυχρός πόλεμος μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Φρίντριχ Μέρτς συνεχίζεται, με τον Αμερικανό πρόεδρο να χαρακτηρίζει το Γερμανό καγκελάριο αναποτελεσματικό.
13: He's doing a terrible job. He's got immigration problems, he's got energy problems, he's got problems of all kinds.
12: Σύμφωνα με το Πολίτικο, ο Γερμανός καγκελάριος φαίνεται να χάνει την ισορροπία του, ενώ εδώ και μήνες περπατά σε τεντωμένο σκηνή. Ανάμεσα στις καλές του σχέσεις με την Ουάσιγκτον και την πίεση της εσωτερικής πολιτικής, οθείται σε έντονη κριτική. Μέσα στον Απρίλιο, ο Τραμπ άσκησε έντονη κριτική στην Πρωθυπουργό της Ιταλίας, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει εκ νέου με αιχμηρό τρόπο και τον Γάλλο πρόεδρο.
14: Η Μελόνι αρέσει στον κόσμο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι σοκαρισμένος. Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος. Είναι η Μελόνι η οποία είναι απαράδεκτη, διότι δεν την ενδιαφέρει αν το Ιράν έχει πυρηνικά όπλα και το ότι θα τίναζε στον αέρα την Ιταλία μέσα σε 2 λεπτά, αν είχε τη δυνατότητα.
15: He's been on a scale of 0 to 10. I'd say he's been an 8. Not perfect, but it's France.
16: Are you confident?
15: We don't expect perfect.
12: Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει πολλές φορές την απογοήτευσή του και για τον Βρετανό Πρωθυπουργό, συγκρίνοντας τον μάλιστα με τον Τζόρτσιλ.
17: And I put it right there, Winston Churchill. And, you know, unfortunately, here is not Winston Churchill.
12: Από τα πυρά του δεν έχει γλιτώσει ούτε ο Ισπανός πρόεδρος.
18: I don't know what Spain's doing. They've been very bad to NATO.
12: Το ενδεχόμενο η Αμερική να αποσύρει στρατεύματα από ευρωπαϊκές της βάσεις έρχεται να προσθεθεί στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, για έξοδο της χώρας από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ.
13: Italy has not been of any help to us, and Spain has been horrible, absolutely horrible. You know, it's NATO. It's not even the fact that they're bad. It's one thing.
12: Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τη Βορειοατλαντική Συμμαχία χάρτινη τίγρη.
13: No, no, no, we will not help. I said, that's all right. You don't want to help? Because I've always said NATO's a paper tiger.
12: Η ένταση στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου μαζί με τη γενικότερη αβεβαιότητα συνθέτουν ένα ιδιαίτερο εκρηκτικό σκηνικό.
8: Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι αυξάνει στο 25% τους δασμούς για αυτοκίνητα και φορτηγά τα οποία προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς τώρα να αλλάξουμε θέμα. Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 13χρονου Κωνσταντίνου, που τόσο προώρα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με πατίνι στην Ηλία. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν κρατώντας λευκά μπαλόνια τον Κωνσταντίνο, ενώ συγκλονίζει η μητέρα του. Ο Θεός ήθελε κοντά του το σπαρακτικό μήνυμά της.
19: Με χειροκροτήματα και κρατώντας λευκά μπαλόνια που άφησαν να πετάξουν στον ουρανό, συγγενείς, συμμαθητές, φίλοι και κάτοικοι του χωριού Μακρυσία αποχαιρέτησαν τον δικό τους Κωνσταντίνο σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανίποτης θλίψης. Τραγικές φιγούρες οι γονείς του παιδιού θρηνούν τον μοναχογιό τους που έχασε τη ζωή του όταν το ηλεκτρικό πατίνι του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. 13χρονα παιδιά οι συμμαθητές του Κωνσταντίνου κουβάλισαν το λευκό φέρετρο συνοδεύοντάς τον στην τελευταία του κατοικία. Και οι υπόλοιποι μαθητές αγκάλιασαν τους γονείς του. Όλο το χωριό πήγε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, ο πόνος βουβός, το πένθος βαρύ. Στις 11 το πρωί είπαν το τελευταίο αντίο στον 13χρονο, το χαμόγελο του οποίου έσβησε τόσο άδικα.
20: Είναι θλιβερό το γεγονός αυτό που έγινε στο χωριό μας, ήταν ένα καλό παιδί.
21: Γιατί να γίνει αυτό σε ένα τόσο μικρό παιδάκι?
22: Ό,τι και να πεις είναι λίγο, ό,τι και να πεις είναι λίγο.
23: Είδες και τον κόσμο βουβός, δεν μίλαγε κανένας, δεν μπορεί για να πει κουβέντα, τι να πούμε.
19: Φίλοι και συμμαθητές του Κωνσταντίνου πήγαν και σήμερα στο σημείο του δυστυχήματος για να αφήσουν λίγα λουλούδια. Μία βόλτα με το πατίνι που στάθηκε μοιραία, σε κεντρικό δρόμο του χωριού ο 13χρονος επιχείρησε ελιγμό για να αποφύγει σταθμευμένο όχημα. Όμως βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τοπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 53χρονος.
24: Μετά από 3-4 λεπτά στο σημείο έφτασε ο πατέρας του. Και τι είδε ο μπαμπάς του? Είδε το γιο του να βγάζει πάρα πολύ αίμα. Είδε έναν άνθρωπο μέσα στα αίματα από την κορφή ως τα νύχια να κάθεται και να κλαίει στην άκρη του πεζοδρομίου που ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου. Ορμάει επάνω στο παιδί του και έχει τον άνθρωπο που είναι στα αίματα να του λέει άστον, πέθανε.
19: Ο 13χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κρεστενών, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή καθώς έφερε σοβαρά τραύματα.
8: Όλοι μας γινόμαστε μάρτυρες της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στους δρόμους με τα ηλεκτρικά πατίνια. Δεκάδες οδηγοί κινούνται καθημερινά, ακόμα και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, χωρίς κράνος, συχνά με κινητό και ακουστικά, αδιαφορώντας για την κείμενη νομοθεσία και φυσικά τους βασικούς κανόνες ασφαλείας.
25: Καθημερινά δεκάδες οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών κινούνται ανεξέλεγκτα στους δρόμους της Αθήνας δίχως κράνος, με ακουστικά στα αυτιά και μπροστά από μια οθόνη κινητού, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.
26: Πολλούς φίλους μου ακόμα πηγαίνουν και με 2-2 πάνω στο πατίνι και γενικά είναι επικίνδυνο. Θεωρώ ότι εγώ θα έπρεπε να έχει απαγορευτεί το πατίνι για λόγους ασφαλείας, όπως και σε άλλες πόλεις του εξωτερικού.
27: Έχω προσέξει δυστυχώς πολλές φορές να κυκλοφορούν έτσι χωρίς να προσέχουν καθόλου, κυρίως μικρά παιδιά. Και με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό το φαινόμενο, ίσως θα πρέπει να γίνει κάτι.
25: Ωστόσο, στο ελληνικό οδικό δίκτυο που τα ηλεκτρικά πατίνια καλούνται να συνυπάρξουν με αυτοκίνητα και άλλα μέσα μεταφοράς, αυξάνεται και ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων.
28: Βασικά τα πατίνια είναι λίγο επικίνδυνα, πρέπει δηλαδή να κάτι να γίνει, γιατί δεν είναι μόνο οι μικροί, είναι και μεγάλοι. Εντάξει, θέλει λίγο προσοχή και από τους οδηγούς.
29: Είναι λίγο επικίνδυνα, τρέχουν πάρα πολύ, δεν προσέχουν.
25: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα ηλεκτρικά πατίνια μπορούν να οδηγηθούν από άτομα από 12 έως 15 ετών με ταχύτητα έως 6 χιλιόμετρα την ώρα. Όσοι είναι άνω των 15 ετών μπορούν να τα οδηγήσουν με ταχύτητες έως και 25 χιλιόμετρα την ώρα. Η χρήση τους σε αυτές τις ηλικίες απαιτεί την προσεκτική τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
0: Βεβαιώνεται παράβαση, η οποία ξεκινά από 30 ευρώ μέχρι και 350 ευρώ. Κλιμακωτά υπάρχουν παραβάσεις ανάλογα τι κάνει ο καθένας. Μην ξεχνάμε ότι πριν λίγο καιρό στην Πανεπιστημίου αφαιρέθηκε ένα πατίνι από μια γυναίκα η οποία οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Άρα υπάρχουν οι ίδιοι έλεγχοι που γίνονται με όλα τα οχήματα. Μα είναι τροχοφόρο όχημα, ναι, μέσα στο κέντρο της πόλης.
25: Όπως λένε οι ειδικοί, στο ηλεκτρικό πατίνι μπορεί να επιβαίνει ένα άτομο και οι οδηγοί χρειάζεται να δίνουν πάντα προτεραιότητα σε πεζούς στους ποδηλατόδρομους. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης απαγορεύεται η χρήση κινητού και ακουστικών, ενώ είναι υποχρεωτικό

0: Τους δρόμους είναι αυστηρές.
1: Να μεταφερθούμε στην Κρήτη και να συνδεθούμε με τον Μάνο Τριγώνη για ένα απίστευτο περιστατικό, Μάνο, που εκτυλήχθηκε σε μπαρ του Ηρακλείου. Σε βρίσκουμε στο σημείο και φυσικά θα δούμε και το αποκαλυπτικό ντοκουμέντο.
2: Ακριβώς, Αθηνά, όλα έγιναν τρεις τα ξημερώματα χθες, όταν τρεις νεαροί επιχείρησαν να μπουν σε γνωστό μπαρ της πόλης. Τότε ο αλβανικής καταγωγής υπάλληλος ασφαλείας του καταστήματος τους απόθησε, δεν τους επέτρεψε την είσοδο. Αυτοί φέρεται σύμφωνα και όπως βλέπουμε στο βίντεο να απομακρύνονται. Αργότερα έφτασαν ξανά στο σημείο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και κρατώντας όπλα κρότου αλλά και μαχαίρια κατάφεραν τραύμα στον υπάλληλο ασφαλείας του καταστήματος στο Μυρό. Αργότερα, λίγο μετά, τράπηκαν σε φυγή, επιχείρησαν να διαφύγουν εδώ, στη συμβολή της λεωφόρου Ιωνίας και Παπανδρέου στην περιοχή του Μασταμπά. Χρειάστηκε να ακολουθήσουν το μονόδρομο της οδού Κωνσταντινίδου και στη συνέχεια κατέληξαν στο σημείο που βρισκόμαστε με το αυτοκίνητό τους. Μάλιστα, τράκαραν και με ένα σταθμευμένο γιο ταχύ. Ο 23χρονος τελικά συνελήφθη, ο 18χρονος τράπηκε σε φυγή, αναζητείται, ενώ το τρίτο άτομο δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα από τις αρχές και αναμένεται να δούμε ποια θα είναι η πορεία των ερευνών, είτε θα παραδοθεί το άτομο αυτό, είτε θα συλληφθεί, Αθηνά.
1: Απίστευτο, όντως. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Μαζική και με παλμό ήταν η συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις για την εργατική Πρωτομαγιά, με χιλιάδες πολίτες να κατακλείζουν το κέντρο της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων. Εργαζόμενοι όλων των ηλικιών έστειλαν μήνυμα αγώνα και διεκδίκησης καλύτερων συνθήκων εργασίας. Στα πολιτικά μηνύματα, η κυβέρνηση προβάλλει τα μέτρα στήριξης που έχει υιοθετήσει για τη στήριξη των πολιτών, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκούν έντονη κριτική, με επίκεντρο την καθημερινότητα των πολιτών και την ακρίβεια.

0: Χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στις απεργιακές συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας για να τιμήσουν την εργατική Πρωτομαγιά. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, με πανό και πλακάτ στα χέρια, τόνισαν ότι η 1η Μαΐου δεν αποτελεί απλώς ημέρα μνήμης, αλλά ημέρα αγώνα. Ο Πρωθυπουργός, με ανάρτησή του στα social media, απαρίθμησε τα μέτρα που έχουν ληφθεί την τελευταία επταετία για τους εργαζομένους, κάνοντας αναφορά μάλιστα στον Ακύλα και στην αναχώρηση της ελληνικής αποστολής για τη Eurovision.
1: Αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019 στα 920 ευρώ που είναι σήμερα. Μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας. Μηδενισμός φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 και μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Ξεπάγωμα τριετιών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4% μονάδες, επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες και ίσως το πιο σημαντικό, ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους.
0: Εκατοντάδες πολίτες βρέθηκαν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής προκειμένου να καταθέσουν στεφάνι ή ένα κόκκινο λουλούδι στον χώρο όπου πριν από 72 χρόνια εκτελέστηκαν 200 άνθρωποι. Ανάμεσά τους και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μίλησε για το σεβασμό των εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2: Εργατική Πρωτομαγιά σημαίνει αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη. Και πρέπει καθημερινά να τα κάνουμε πράξη και τα τρία για να πετύχουμε μια κοινωνία πιο δίκαιη με σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Οι δρόμοι της πρωτεύουσας πλημμύρισαν από μικρούς και μεγάλους διαδηλωτές.
3: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, οι απεργοί ξεπέρασαν τις 7.500.
0: Το παρόν στις απεργιακές διαδηλώσεις έδωσαν οι Σοκράτης Φάμελος, Δημήτρης Κουτσούμπας και Ζωή Κωνσταντοπούλου, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση τόσο για τις εργασιακές συνθήκες όσο και για την ακρίβεια.
4: Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες δεν αντέχουν μια ζωή με φθηνή εργασία αλλά και ακρίβεια και χωρίς ασφάλεια στην εργασία.
5: Για μια ζωή χωρίς καπιταλιστική εκμετάλλευση, χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους, χωρίς οικονομικές κρίσεις.
6: Ο ελληνικός λαός πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος για την αντίσταση, γιατί δεν έσκυψαν οι πρόγονοί μας το κεφάλι.
0: Μήνυμα για την εργατική Πρωτομαγιά έστειλε και ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας

0: θα μπουν φραγμοί στην υπερεκμετάλλευση και στην επισφάλεια.
1: Γιατί πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα. Σημαίνει ότι αρνούμαστε οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζονται σαν αναλώσιμο υλικό και σαν απλή στατιστική.
0: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπενθύμησε τους αγώνες που θεμελίωσαν τα εργασιακά δικαιώματα.
2: Είναι μια ακόμη αφορμή για να στρέψουμε το βλέμμα μας στον εργαζόμενο πολίτη. Η προστασία και ενίσχυση του βιωτικού επίπεδου, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και η δίκαιη κατανομή των καρπών της ανάπτυξης αποτελούν κυρίαρχες προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας κατά την ιδρυτική της διακήρυξη.
0: Κρατώντας κόκκινα στεφάνια, πανό και φωνάζοντας συνθήματα, το κέντρο της Θεσσαλονίκης πλημμύρισε από κόσμο.
3: Εργαζόμενοι από όλους τους κλαδούς βγήκαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, τιμώντας την εργατική πρωτομαγιά και διεκδικώντας καλύτερες εργασιακές συνθήκες.
4: Οι εργαζόμενοι είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν 13 ώρες που η φτώχεια και η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα στον ελληνικό λαό.
0: Μαζική ήταν η συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στην Πάτρα, με φόντο την ακρίβεια αλλά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
5: Σοβαρά επεισόδια και άγρια αστυνομική καταστολή στην Κωνσταντινούπολη, όπου τιμήθηκε η εργατική πρωτομαγιά. Ο ανταποκριτής μας Νίκος Νανούρης για τις λεπτομέρειες.
6: Αθηνά, για άλλη μια χρονιά ήταν διταμένο το κλίμα στις εκδηλώσεις και την εργατική πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη. Από νωρίς το πρωί, κεντρικά σημεία της πόλης θύμιζαν φρούριο, ενώ η πλατεία Ταξίμ, η οποία αποτελεί σήμα κατά τεθέν των κινητοποιήσεων, μιας και τα τελευταία χρόνια έχει απαγορευτεί οποιαδήποτε συγκέντρωση, είχε αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις. Ωστόσο, διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό και να περάσουν την πλατεία Ταξίμ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν σφοδρά επεισόδια. Η αστυνομία χρησιμοποίησε ρήψη δακρυγόνων προκειμένου να αποθήσει το πλήθος και προχώρησε στη τουλάχιστον 570 διαδηλωτών, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι οι διαδηλώσεις, οι κινητοποίησεις κύλησαν ομαλά στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, εκεί που έδωσε το παρόν και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, ενώ εκεί δέσποζε και η φωτογραφία του έκτοτου δήμαρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μαμούγλου.
5: Σας ευχαριστήσω πολύ, Νίκο. Με ανοιξιάτικη διάθεση, μικροί και μεγάλοι γιόρτασαν την Πρωτομαγιά στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αψηφώντας το βροχερό καιρό και συμμετέχοντας σε δράσεις, εκδηλώσεις και μουσικά δρόμενα. Πολλοί ήταν αυτοί όμως που εκμεταλλεύτηκαν το τριήμερο για μια σύντομη απόδραση, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων στα διόδια.
7: Καλό μήνα!
8: Καλό μήνα!
0: Ο βροχερός καιρός δεν πτώησε τους Αθηναίους που από νωρίς το πρωί πλημμύρισαν με χαρούμενη διάθεση το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Ήρθαμε εδώ να συμμετέχουμε στις δράσεις και να περάσουμε όμορφα. Είναι πολύ ωραία οργανωμένα και για παιδιά και για μεγάλους.
10: Μέρα χαράς, μέρα μαγιού που λένε. Φέραμε τις εγγονές να διασκεδάσουν και να περάσουν όμορφα.
11: Έχουμε έρθει να κάνουμε εδώ τις δραστηριότητες, να πιάσουμε το Μάιο όπως πιάνει κάθε χρονιά ο κόσμος.
0: Η σημερινή μέρα ήταν μια ευκαιρία για πολλούς να ξεχαστούν από τα προβλήματα της καθημερινότητας και να περάσουν όμορφες στιγμές με την οικογένειά τους.
12: Θα κάνουμε διάφορα, βολτούλες, κρύο, όλα καλά.
13: Είναι πάρα πολύ ωραία, το διασκεδάζουμε, είναι η οικογενειακή μας παράδοση πια.
14: Έχουμε έρθει να περάσουμε ωραία. Να δούμε τι δραστηριότητες μπορούμε να κάνουμε.
15: Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι έχουν έρθει εδώ στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προκειμένου να κάνουν face painting και να απολαύσουν δραστηριότητες που γίνονται εν ώψη πρωτομαγιάς.
16: Μελισσούλα και μαργαρίτα.
17: Εδώ γύρω-γύρω λουλούδια.
18: Έχουμε ξεκινήσει, έχει full ουρά. Περνάμε πολύ ωραία. Καλό μήνα, καλή πρωτομαγιά.
19: Καλό μήνα, καλή πρωτομαγιά.
20: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει, πρέπει να σας πω γιατί.
0: Η ανοιξιάτικη διάθεση κορυφώθηκε με τη συναυλία του τραγουδιστή Πασχάλη.
21: Θέλω κόριτσο, σε καλά.
22: Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τραγουδήσουμε. Μόνο που ο καιρός μου φαίνεται ότι τα μπέρδεψε φέτος και αντί για πρωτομαγιά νόμισε ότι είναι πρωτομηνιά και κάνει λίγο κρύο.
0: Άδειοι δρόμοι, κλειστά καταστήματα και ελάχιστη κυκλοφορία. Η πρωτεύουσα δεν θυμίζει σε τίποτα τους ρυθμούς των προηγούμενων ημερών, αφού οι περισσότεροι εγκατέλειψαν το κλεινό νάστι.
23: Έχει φύγει πολλοί κόσμος, ναι.
24: Πολύ, η Αθήνα έχει αδειάσει. Καλή είναι αυτή.
0: Οπλισμένοι με υπομονή ήταν όσοι επέλεξαν να φύγουν οδικώς για το τριήμερο. Στα διόδια της Ελευσίνας είχε αυξημένη κίνηση από τις 9 το πρωί.
23: Πού πάτε?
25: Σημάνι. Φεύγουνε, πάνε στα χωριά τους όσοι έχουν σπίτια.
0: Η τροχέα θα είναι σε διαρκή επιφυλακή καθ' όλη τη διάρκεια του τριήμερου για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων.
5: Πρωτομαγιά, με την ψυχρή εισβολή στη χώρα μας να έχει ήδη γίνει αισθητή. Ο μετεωρολόγος μας Δήμητρης Παπαϊωάννου μαζί μας για να δούμε την εικόνα αλλά και την περιμένουμε.
1: Πράγματι, έχει ξεκινήσει αυτή η ασυνήθιστη, πολύ ασυνήθιστη για την εποχή ψυχρή εισβολή. Έχει πέσει ήδη πολύ η θερμοκρασία σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αύριο το πρωί θα είναι ένα κρύο, αρκετά κρύο πρωινό, με πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Mm-hmm. Στην κεντρική και βόρεια χώρα θα πέσει σε μονοψήφια στιγμές ο υδράργυρος. Λίγο καλύτερα στη δυτική, κυρίως στη νότια χώρα και μέσα στο Αιγαίο, που θα είναι στους 10 με 13 βαθμούς Κελσίου. Τώρα πάμε να δούμε μερικές περιοχές, mm-hmm. οι οποίες θα έχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αύριο.
5: Για αύριο, τσουχτερό λοιπόν το κρύο αύριο.
1: Ακριβώς. Φλόρινα, κάτω από το 0, φαίνεται να έχουμε και παγετό, δηλαδή σε Φλόρινα, μείον 1 βαθμό αύριο νωρίς το πρωί. Στις Σέρες και εκεί πολύ χαμηλή θερμοκρασία στους 2 βαθμούς αύριο το πρωί. Στη Δράμα παρόμοιες συνθήκες με 2 βαθμούς το θερμόμετρο αύριο το πρωί. Και στην Κομωτινή 2 με 3 βαθμούς αύριο το πρωί. Στην Τρίπολη το βράδυ θα είναι η πιο χαμηλή θερμοκρασία στους 2 βαθμούς. Την Κυριακή το πρωί φαίνεται να έχει παγετό στην Τρίπολη, να πέσει στο μείον 1. Όπως και την Δευτέρα φαίνεται στην Τρίπολη να πέφτει κάτω το 0 ο υδράργυρος. Πολύ, πολύ κρύο για την εποχή.
5: Θα σας ευχαριστήσω πολύ, Δημητρή. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, με κινήσεις σε 2 μέτωπα, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να πλήξει την κυβέρνηση. Ήδη έχει κατατεθεί το αίτημα για σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ετοιμάζει πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Την ίδια ώρα η διεύρυνση του κόμματος συνεχίζεται με την επίσημη προσχώρηση του Νικόλα Φαραντούρη, που μιλώντας στο Action 24 προσπέρασε τον χαρακτηρισμό γυρολόγος που του απέδωσε η Νάντια Γιανακοπούλου.
2: Σε μία ακόμα επίθεση κατά της κυβέρνησης σε σκληρή γλώσσα προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στη Βουλή, ενώ κλιμακώνει την ένταση με τις δύο κινήσεις του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που ετοιμάζει και αίτημα για εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών.
3: Είναι αντιθεσμικό, παραβατικό και επικίνδυνο να εκβιάζεις, να επιτίθεσαι σε δικαστικούς λειτουργούς και προϊσταμένους ανεξάρτητων αρχών. Αυτό που κάνατε εσείς, κύριε Παπασταύρου, η Νέα Δημοκρατία, στα βήματα του Τσίπρα με τον Καμένο.
2: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει ανάμεσα σε Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη. Μιλώντας στο Action 24, ο Σταύρος Παπασταύρου επεσήμανε πως η οξία κριτική είναι αποδεκτή, όχι όμως και η αμφισβήτηση των θεσμών.
4: Ήμουν χθες στη Βουλή με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό το οποίο γίνεται είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί γίνεται μια διάβρωση των θεσμών. Οξία κριτική, ναι, όχι αμφισβήτηση των θεσμών. Η ευθύνη αποφάσισε και σε επίπεδο πρώτου βαθμού και σε επίπεδο Αρείου Πάγου. Για ποιο πράγμα πρέπει να κριτική? Για να ελέγξουν τη δικαιοσύνη? Ποιο είναι το νέο στοιχείο? Εγώ δεν το έχω καταλάβει, δεν έχει έρθει ακόμα. Να το διαβάσουμε για να έρθει το αίτημα και να το εξετάσουμε.
2: Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στο δρόμο της διεύρυνσης, επισφράγησε με μια θερμή χειραψία ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Νικόλα Φαραντούρη την ένταξή του στο κόμμα. Ο Ευρωβουλευτής, μιλώντας στο Action 24, προσπέρασε το χαρακτηρισμό γυρολόγου που του απέδωσε η Νάντια Γιανακοπούλου και στάθηκε στη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ.
7: Όσο νόπο θα ενταχθώ και στην Ευρωομάδα.
8: Θα μπείτε και στην Ευρωομάδα.
7: Των Ευρωσοσιαλιστών.
8: Μάλιστα.
7: Τη δεύτερη μεγαλύτερη
8: έτσι, γιατί
7: πολιτική
8: το
7: οικογένεια,
8: δεν το ξέρουμε, πώς γίνεται.
7: Έτσι θα γίνει.
8: Ναι.
7: Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, θεσμικά, σοβαρά και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Η δήλωσή της εμπεριέχει αυτού του είδους το καλωσόρισμα, το οποίο το αποδέχουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Άλλωστε γνωριζόμαστε και έχουμε συνεργαστεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεται. Πάντως προφανώς δεν αναφέρεται σε μένα.
2: Εκτός όμως από το μέτωπο με την κυβέρνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πρέπει να διαχειριστεί και τις εσωκομματικές φωνές που εκφράζουν επιφυλάξεις στην πρότασή του για τετραήμερη εργασία.
26: Υπάρχουν μια σειρά από πράγματα που έχουν δοκιμαστεί σε άλλες χώρες. Mm. Εάν δεν τα κοιτάξουμε, αν δεν έχουμε ειδικούς που να μας πούνε ποια είναι τα σύν και τα πλην, δεν μπορεί ένα κόμμα να βγαίνει και να πει εγώ ότι και να γίνει θα επιβάλλω κάτι, αλλά μπορείς να πεις ότι θα δοκιμάσεις κάτι.
2: Η κατάθεση του αιτήματος για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το ζήτημα των υποκλοπών αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, προκειμένου να βρεθούν και οι 120 ψήφοι που απαιτούνται για την έγκρισή του.
5: Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα ένα μανιφέστο για την κυβερνόσο αριστερά της νέας εποχής, έχοντας προαναγγείλει την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα. Η Τζέννη Κρουσταλακίδου για τις λεπτομέρειες.
27: Την ημέρα της Πρωτομαγιάς, Αθηνά επέλεξε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα να δημοσιοποιήσει το μανιφέστο του για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής με φόντο τους διαχρονικούς αγώνες του εργατικού κινήματος που τιμώνται και σήμερα. Ο πρώην Πρωθυπουργός περιγράφει ως κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα την σύγκληση των τριών ρευμάτων της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, οι οποίες διαμορφώθηκαν από διαφορετικές διαδρομές. Αναλυτικά, στο κείμενό του Αλέξη Αλέξης Τσίπρας αναφέρει, απέναντι στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού αλλά και του κοινωνικού αυτοματισμού, ιδιαίτερα στα μεσαία στρώματα, που μεταθέτει την ευθύνη της φτώχειας στους ίδιους τους φτωχούς, χρειάζεται ένα σχέδιο μακράς πνοής που θα συνέχει την αριστερά της νέας εποχής. Την κυβερνώσα αριστερά που αναζητούν σήμερα οι προοδευτικοί πολίτες στον τόπο μας. Σε άλλο απόσπασμα του κειμένου, ο πρώην Πρωθυπουργός Αθηνά θέτει ερωτήματα και διεκδικήσεις της κυβερνώσας αριστεράς, αναφέροντας ότι η κυβερνώσα αριστερά διεκδικεί τη συγκρότηση μιας νέας προοδευτικής πλειοψηφίας, η οποία θα αντιμετωπίζει το βασικό ερώτημα της εποχής. Τι πρέπει να γίνει για να μπορούν οι πολίτες να ζουν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια, ισότητα, δικαιοσύνη και προοπτική. Επιπλέον, στο κείμενο παρουσιάζονται τα βήματα που θα πρέπει να κάνει η κάθε πλευρά, έτσι ώστε να μπορέσει να πλησιάσει περισσότερο την άλλη.
5: Σας ευχαριστήσω πολύ, Τζέννη. Στο πεδίο της οικονομίας και της εκτιμήσης του Υπουργείου Οικονομικών για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο Ραφαήλ Κάμπερ μαζί μας για να δούμε τα στοιχεία.
6: Αθήνα, για το 2026 η πρόβλεψη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ανάπτυξη αναθεωρείται προς τα κάτω στο 2% από 2,4% που ήταν προηγουμένως, δείχνοντας μια πιο συγκρατημένη δυναμική για την οικονομία μέσα στο νέο περιβάλλον αβεβαιότητας. Την ίδια ώρα ο πληθωρισμός κινείται υψηλότερα στο 3,2% από 2,2% με τις πιέσεις να προέρχονται κυρίως από το ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς αναταράξεις. Η εικόνα λοιπόν που καταλαβαίνουμε είναι μιας οικονομίας η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται με πιο αργούς ρυθμούς και με πληθωριστικές πιέσεις, Αθηνά.
5: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ραφαήλ. Να αλλάξουμε θέμα. Γυροκομείο Κολαστήριο λειτουργούσε στους αμπελόκηπους. Ηλικιωμένες ζούσαν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Εντοπίστηκαν αφυδατωμένες και υποσιτισμένες. Ενώ σε μια περίπτωση η 72χρονη ιδιοκτήτρια απείλησε συγγενή ηλικιωμένης ότι θα την πετάξει στα σκουπίδια αν δεν της έδινε 2.000 ευρώ. Ο οίκος Ευγυρίας βρίσκεται σε διαμέρισμα πολυκατοικίας με την ιδιοκτήτρια να αντιμετωπίζει πλέον σοβαρές κατηγορίες.
9: Έντονη δυσοσμία, περιττώματα, λιγμένα τρόφιμα στην κουζίνα και εγκαταστάσεις σε πλήρη εγκατάλειψη. Σε αυτές τις άθλιες συνθήκες ζούσαν 4 ηλικιωμένες γυναίκες, υποσιτισμένες χωρίς τη στοιχειώδη υγιεινή σε παράνομο οίκο Ευγυρίας που είχε στήσει η 72χρονη ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος στους αμπελόκηπους.
10: Επειδή εμείς μένουμε ακριβώς από κάτω, ούτε φασαρία υπήρχε, ούτε μας συνοχλούσαν, ούτε τίποτα. Είναι λίγο σοκαριστικό, δεν το περίμενα ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο.
9: Η 72χρονη που στον ίδιο χώρο φιλοξενούσε και 5 κατοικίδια ψάρευε τα θύματά της μέσω διαδικτυακών αγγελιών, παρέχοντας δίθεν υπηρεσίες φροντίδας έναντι 650 ευρώ.
11: Εγώ προσωπικά δεν είχα καταλάβει τίποτα υποπτώ. Αυτό δεν είχα ούτε αυτό που... Αυτό που ακούστηκε με τη δυσοσμία δεν κατάλαβα κάτι. Εγώ ίσως να είναι επειδή είμαι στο δεύτερο όροφο.
9: Το κουβάρι της φρικιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν η ιδιοκτήτρια ζήτησε από την κόρη μιας ηλικιωμένης το ποσό των 2.000 ευρώ προκειμένου να συνεχίσει να τη φιλοξενεί στο διαμέρισμα. Την απείλησε μάλιστα ότι σε διαφορετική περίπτωση θα την πέταγε σε κάδο απορριμμάτων.
12: Ήταν πολύ μεγάλο το διαμέρισμα και μπορούσε ενδεχομένως. Εγώ το ήξερα από τον ιδιοκτήτη πολύ παλιά. Η κυρία μου έλεγε ότι έχει δύο θείες της. Ζει αυτή με δύο θείες της. Πού να ξέρω εγώ μέσα τι γίνεται. Η γυναίκα ήταν ευγενική, ήταν εντάξει στα οικονομικά της. Από εκεί και πέρα, πού να ξέρω εγώ, φασαρία δεν έκανε κανένας ποτέ.
13: Μιλάμε για συνθήκες τώρα τριτοκοσμικές. Μιλάμε για συνθήκες ντροπής. Δεν ήταν συνθήκες οι οποίες είχαν προάβλιες χώρους να βγει κάποιος να πάει κάπου. Ήταν ουσιαστικά 4 κυρίες εγκαταλειμμένες σε ένα χώρο που κάποιος έκανε πως τις φρόντιζε.
14: Η είσοδος στο διαμέρισμα μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς χρειάστηκε παρέμβαση κλειδαριά. Όταν οι αρχές κατάφεραν να μπουν μέσα, ήρθαν αντιμέτωποι με μια αποκαρδιωτική εικόνα 4 γυναικών που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο συγγενείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τις μητέρες τους με αποτέλεσμα να κληθούν άμεσα ασθενοφόρα και να μεταφερθούν σε δημόσια νοσοκομεία.
15: Ενεπλάκησαν λοιπόν οι αστυνομικές αρχές, η περιφέρεια, στην περιφέρεια έχει φτάσει η καταγγελία, ανοίχθηκε το διαμέρισμα με κλειδαρά γιατί δεν άνοιγε η 72χρονη.
9: Το διαμέρισμα στους αμπελόκηπους σφραγίστηκε, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της 72χρονης, η οποία αύριο αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.
5: Στο αστυνομικό δελτίο, σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε το ελληνικό FBI. Μαρίζα Λιναρδάτου προχώρησε στην κατάσχεση περίπου μισού τόνου κάναβης. Θα δούμε και το βίντεο από την επιχείρηση.
28: Και όπως θα δούμε, Αθηνά, και στα χαρακτηριστικά πλάνα, βλέπουμε τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο της ελληνικής αστυνομίας με το όνομα Vlad, ο οποίος κατευθύνεται στο πίσω μέρος του φορτηγού. Εντοπίζει λοιπόν μέσα σε πακέτα από χαρτικά την μεγάλη αυτή ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών, συγκεκριμένα πάνω από μισό τόνο ακατέργαστης κάναβης.